το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο
1: 1 για τις επιτυχίες. Αλφα. My eyes are straight.

για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίφθινε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που σεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, νυχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε στητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα Κομική και στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίο δήλωσε ότι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Μεγάλο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία, τους 39 στην Πολώνια και την Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάου, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφαντος του επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Αυτή την ώρα η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Τινησία.

0: προστασία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δήμητρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είμαστε στην Δευτέρα, στο 15ο πρωινό του έκτου μήνα του έτους. Ακριβώς στο μέσον φτάσαμε. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. Και προφανώς, όπως έχετε ήδη ακούσει και όπως έχετε ήδη ενημερωθεί μέσα από τον Sky και την Αγγελική Καρδιόλακα, έχουμε συμφωνία για την λήξη του πολέμου στο Ιράν που υπήρξε μετά από περίπου 3,5 μήνες, όπως ανακοίνωσε το Πακιστάν αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ λοιπόν και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κ. Σεμπάζ Σαρίφ. Θα ακούσουμε τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, θα ακούσουμε όλα αυτά τα οποία είχαμε προ της υπογραφής της συμφωνίας, τι την άργησε σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τι είναι αυτό το οποίο καθυστέρησε αυτή τη συμφωνία, όλα αυτά για τα οποία ο Μιχάλης Ιγνατίου μας ενημερώνει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τις αναλύσεις, αλλά και βέβαια με την πολύ πολύ γρήγορη και άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια τα οποία έχουμε και φυσικά τα παραλυπόμενα, όλα αυτά τα οποία έχουμε στην παράπλευρη πορεία των δεδομένων και των γεγονότων αυτών, εννοώντας δηλαδή τη συμφωνία, τόσο λοιπόν με τις αντιδράσεις από τις υπόλοιπους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών, αλλά και βεβαίως και τα της οικονομίας και το πώς κυμαίνεται και πώς κυμαίνονται αυτή τη στιγμή οι αγορές του πετρελαίου. Εσωτερική πολιτική επικαιρότητα προφανώς για άλλη μια εβδομάδα, για άλλη μια Κυριακή φέρνει αντιδράσεις στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργού, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά για τα οποία έχουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα μας, το αστυνομικό δελτίο με αυτό το οποίο είχαμε στα Εξάρχεια, με αυτό το οποίο είχαμε στο κύκλωμα με τα αναβολικά και το παράνομο έτσι φαρμακείο, τι ακριβώς συνέβη, τι γίνεται με όλες και με όλους εσάς και με εμάς όπου ακόμη δεν έχουμε καθαρίσει τα οικοπαιδά μας. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμη σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Τουρνά την Παρασκευή στην κρατική τηλεόραση. Έχετε κατά νου λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε τα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας, τα οποία θα δούμε για την

και το εξωτερικό και φυσικά όλα αυτά που είπα ασχολούν και εμάς και εσάς και βεβαίως όλα τα δικά σας ζητήματα εδώ στον Sky. Με όλη λοιπόν την δημοσιογραφία και τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών ξεκινάμε την εβδομάδα μας όπως και την κάθε ημέρα μας με το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Παναγιώτη Παπακαλούση, είμαστε μαζί αυτό το πρωινό εδώ. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, πάντοτε έτσι κοιτώντας και το ημερολόγιο. Και φυσικά περιμένοντας δικές σας καλημέρα, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω του τηλεφωνικού κέντρου η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174 και βεβαίως τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, καλημέρες, ό,τι όλες θέλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Θα διαβάσουμε αυτό που θα μας στείλετε. Καλημέρες λοιπόν, καλή εργασία. Μια εβδομάδα.

Και ξεκινάμε με τους καλύτερους τίτλους των ειδήσεων, όπως τους κατέγραψε και επιμελήθηκε η Αγγελική Καρδιόλα και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν τη συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τώρα τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του Ορμούζ και θα ανοίξει την Παρασκευή μετά και την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Δηλώσεις του πάντως του New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Τώρα, η Τεχεράνη, η άλλη οπτική ματιά, ανάγκασε οι ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε πάντως ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο και των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής των G7 που ξεκινάει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Αντίδραση είχαμε και από την Τουρκία. Ο πρόεδρος Τουρκίας, ο κ. Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, χαιρέτησε τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Τόση άνω 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά και τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη χθεσινή του κυριακάτικη ανάρτηση. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης αρχής πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσης κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμεθα και με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, τονίζει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του χθες ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενο στην διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, σημείωνε ότι η Νέα Δημοκρατία προσήλθε στη συζήτηση με συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις, κάνοντας λόγο για υποκριτική στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΠΑΣΟΚ. Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία θέλει

θέση προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του κόμματος δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Όταν συζητάμε για το Σύνταγμα, το ζητούμενο θα πρέπει να είναι η αναζήτηση των ευρύτερων δυνατών συνενέσεων και όχι η απόρριψη μιας πρότασης μόνο και μόνο επειδή την καταθέτει ο πολιτικός αντίπαλος, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Προφανώς και είχαμε απαντήσεις και αντιδράσεις από την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός, που δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86, προτείνει να διατηρηθεί στη Βουλή η αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για τυχόν αδικήματα υπουργών. Και αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα, τονίζει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι όλα τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Η εικόνα μιας κυβέρνησης που κερδίζει την μάχη κατά της διαφθοράς μοιάζει ασχολίαστη. Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάσταση, το οποίο νοσηλευόταν, πήρε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα. Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15 Απριλίου, όπου κυριεπιστώθη και ότι υπέστη ανέβρισμα. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέως, από φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι προσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό, μετά και τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του στρέφει στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές, καθώς το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά αδικήματα, όπως παραβάση του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, κλοπές και ένοπλες ληστείες σε σπίτι, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα τώρα, ο 25χρονος είχε έρθει στην Αθήνα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί δύο φορές σε τυχαία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 5.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντοπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστηρίξει ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου ανώμημη. Ελεύθεροι τώρα και με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συγχυστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα Δευτέρα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Επιπλέον, σήμερα θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και των πιαγωγείων. Μέχρι σήμερα έχουμε περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουμε τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουμε έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουμε το φόρο ΕΦΑΠ εξ 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου στις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή όλων των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου του 2026. Με βάση τώρα τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα η ΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου του 2026 είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, το Ε1 δηλαδή, καθώς και 780.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες. Συνεπώς, καθώς η γενική προθεσμία για υποβολές δηλώσεων φυσικών προσώπων λήγει στις 15 Ιουλίου, απομένει πλέον ένας μήνας ακριβώς για να υποβάλουν τη δήλωση φόρου εισοδήματος περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί του μετρό από σήμερα ως και την 5η λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Ειδικότερα λοιπόν οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα.

Χολεργός και νομισματοκοπείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί ενός έτους, έπειτα από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη ρωσική πόλη Τούλα, σύμφωνα με τοπικές αρχές. Από την άλλη, 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές Κυριακή, όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίου δήλωσε ότι οι ξένοι πίκο επέμεναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγή πάντως της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν και ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη από αύριο λοιπόν το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράγειος θα αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στην Φλωρεντία, τους 39 στην Μπολόνια και την Μάντοβα και τους 35 και τους 37 βαθμούς στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Σε Ελβετία, τέλος, οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για την επιβολή ανώτατου ορίου 10 εκατομμυρίων κατοίκων στον πληθυσμό της χώρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα του δημοψήφισματος που διεξήχθη εχθές. Αν και κατά μέτρη των ψηφών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, η τάση δείχνει ότι το όχι συγκεντρώνει το 55% έναντι 45% που είναι το ναι. Αθλητική επικαιρότητα για τον Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η Γερμανία επικράτησε με 7-1 το Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφάντος του επικράτησε 1-0 του Εκουαδόρ στον αγώνα που έληξε πριν από μία ώρα, ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και ο αγώνας Σουηδία-Τινησία. Η Σουηδία κερδίζει 1-0 ήδη στο 21ο λεπτό. Ένα δεύτερο χαλκινό μετάλλιο κατέκτησε χθες Κυριακή ο Στέφανος Δημόπουλος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κανό Εκαγιάκ Σπριντ στην Πορτογαλία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου, τον Βασίλη Σπανούλη. Και τέλος, ο Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στον Grand Prix της Βαρκελόνη. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στη τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής βαθμολογίας των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη. 5:23, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε στην παράθεση και ανάλυση όλων των δεδομένων, όλων των γεγονότων, όλων των ειδήσεων και ξεκινάμε προφανώς και βεβαίως από τη συμφωνία. Από τη συμφωνία λοιπόν που έχουμε για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κ. Σαρίφ. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία που προβλέπει άμεση αλλά και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή τώρα της υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 του μηνός στην Ελβετία. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ο J.D. Vance δήλωσε στο Fox News ότι σχεδιάζει να είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στην Ελβετία, προσθέτοντας ότι είναι πιθανή και η παρουσία του προέδρου του κ. Donald Trump. Οι στρατηγοί τώρα, Γκαλιμπάφ και Αργατζή, θα μεταβούν στη Γενέβη για να υπογράψουν τη σχετική συμφωνία. Την επίτευξη της συμφωνίας τώρα με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Donald Trump, δηλώνοντας πως ο ανοίγει το στενό του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοή, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν και στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, λοιπόν, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο. Πάντως, με δηλώσεις του στο New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, σε μια τέτοια περίπτωση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν είτε να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτική δράση, είτε να αναλάβουν ρόλο εγγυητής της Μέσης Ανατολής, λαμβάνοντας, όπως είπε, το 20% των εσόδων της περιοχής. Πάντα σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, το στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξει εξ ολοκλήρου και καθολικά την Παρασκευή, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας, καθώς όπως εξήγησε, χρειάζεται χρόνος μέχρι να απομακρυνθούν οι ενάρκες που έχουν τοποθετηθεί. Το Ιράν ανάγκασε τις ΗΠΑ, πάμε να δούμε πώς διαβάζει άλλη πλευρά την διαδικασία και το πώς γράφεται η ιστορία. Το Ιράν λοιπόν ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδειχθούν τη συμφωνία, ανέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσα και μόνιμο μέλος του πολέμου, σε όλα τα τέλος του πολέμου, σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες.
Τι ακριβώς έγινε, γιατί άργησε, ενώ πιθανότητα θα μπορούσε να είχε υπογραφεί αυτό το Σαββατοκύριακο αυτή τη συμφωνία.

0: Ποιος είναι ο ρόλος του Ισραήλ, όλα αυτά βεβαίως στην χθεσινή του ανάλυση και παρουσίαση στο κεντρικό δελτίο του Sky με την Χριστίνα Βίδου, ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει να υποστηρίζει ότι η συμφωνία με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Ξεκίνησε εδώ και μία ώρα περίπου να επικοινωνεί με συναδέλφους του ανταποκριτές του Λευκού Οίκου και να τους λέει την ίδια φράση ότι αναμένεται συμφωνία με το Ιράν τις επόμενες ώρες. Ο κύριος Τραμπ είπε και κάτι άλλο στο κανάλι Fox. Επειδή αναμένεται η ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, αποκάλυψε ότι θα επικοινωνήσει με την Τεχεράνη για να σταματήσουν κάθε χτύπημα εναντίον του εβραϊκού κράτους. Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι υπό άλλες συνθήκες η τελετή για την υπογραφή θα διεξαγόταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Χριστίνα. Αλλά λόγω της απάντησης του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου αναβλήθηκε για μερικές ώρες. Ο κύριος Τραμπ φέρεται να είπε βαριά λόγια πάλι στον ιστότοπο Άξιος για τον Νετανιάχου. Ρωτά γιατί ο Μπίμπι έπρεπε να κάνει μία τριστελείες επίθεση. Χρησιμοποιεί σε λέξη που δεν μπορώ να την πω στο δελτίο μας.
2: Καταλαβαίνω.
1: Ήμουν τόσο τσαντισμένος, είπε, του το είπα, δεν έχει καμία κρίση, του το είπα αυτό. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι επρόκειτο να υπογράψει η συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή στην Πυρητό την καθυστέρησε. Νομίζω ότι η υπογραφή, λέει, θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα σε λίγες ώρες, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή ταρακούνησε τα πάντα. Και επίσης, Χριστίνα, είπε ο πρόεδρος ότι τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν: «Κύριε, το Ισραήλ επιτίθεται στην Πυρητό μία ώρα πριν να υπογράψουμε τη συμφωνία». Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι συνέβαινε, είπε ο πρόεδρος, Χριστίνα.
2: Αυτή η εξέλιξη ταρακούνσε και τη σχέση του την προσωπική με τον Νετανιάχου.
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι δύο βρίζονται και ύστερα τα ξεχνάνε. Ό,τι και να λέγεται λοιπόν, ό,τι και να ακούγεται. Και ο Νετανιάχου έχουν μια φιλία πολλών ετών που φαίνεται να είναι ακλόνητη ακόμα και σήμερα. Που λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν εμφανίστηκαν δημόσια οι διαφορές τους. Οι διαφορές φυσικά δεν αφορούν την προσωπική τους σχέση, αλλά τα στρατηγικά και εθνικά συμφέροντα των χωρών τους. Ενώ ξεκίνησαν μαζί τον πόλεμο, στην πορεία ο κύριος Τραμπ θέτησε τη συμφωνία τους για τη συνέχιση του πολέμου μέχρι την αλλαγή της ιρανικής ηγεσίας. Αυτή ήταν η συμφωνία τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πιστεί και από το αντιϊσραηλινό λόμπι που δράμεσα στην κυβέρνησή του. Μιλάμε για ένα χαμό, γίνεται, Χριστίνα. Ότι ο Νετανιάχου θα του προκαλέσει ζημιά στις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε άλλαξε ρότα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές έτσι κι αλλιώς, διότι οι Αμερικανοεβραίοι ψηφίζουν με βάση τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ακόμα και σήμερα, να ρωτήσει κανείς τον κύριο Τραμπ για τη σχέση του με τον Νετανιάχου, θα απαντήσει ότι ο BBE, έτσι το λέει, είναι ένας από τους πιο στενούς του φίλους, ο οποίος τον έχει σώσει, πρέπει να πούμε, σε πολλές περιπτώσεις και πριν εκλεγεί πρόεδρος και όταν είχε νομικά προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι συνομιλούν και τώρα καθημερινά, ακόμα και όταν φωνάζουν και βρίζονται, και πρέπει να μίλησαν και σήμερα για την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Άλλωστε, ο Νετανιάχου, μην ξεχνάμε, έπρεπε να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, Χριστίνα.
2: Όμως αυτή η επίθεση μπορεί να ανατρέψει τους σχεδιασμούς του Λευκού Οίκου για την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, σωστά?
1: Πιστεύω ότι σωστά τα λες. Αν και ο πρόεδρος ισχυρίστηκε, όπως είπαμε πριν από λίγο, ότι θα υπογράψει σήμερα.
2: Θα προσπαθήσει να προλάβει.
1: Ναι. Βέβαια, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι, ότι το Ισραήλ απάντησε στην πρόκληση της Χεζμπολάχ. Δεν χτύπησε το Ισραήλ πρώτο. Ακόμα και ο κύριος Τραμπ μίλησε σήμερα για το δικαίωμα του εβραϊκού κράτους να μείνεται, όπως είδαμε στην πρωινή δήλωσή του. Αυτό που βασικά τους χωρίζει, Χριστίνα, είναι οι συγκρούσεις των ακροδεξιών μέσα στο κίνημα Μάνκα. Η μισή είναι με το Ισραήλ, η άλλη εναντίον του Ισραήλ και υπέρ των μουσουλμάνων, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να βρεθεί ανάμεσά τους.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπαξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό τορμός θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην αμεσιάρση του αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η ελληνική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό και στο μέσο του Ιουνίου, του έκτου μήνα του έτους, είμαστε εδώ. Παρόντες και παρούσες, εδώ όλες και όλοι, στον Sky, συντονισμένοι, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Σήμερα λοιπόν είναι Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου, Ιππόνος Αγίου Βίτων Οσοσίου, Ιερονίμου Οσίας Μονίκης Οσίου Ορτισίου, Αυγουστίνος Αυγουστίνα γιορτάζουν σήμερα, Ιερώνυμος Ιερονίμη, Μόνικα, και είναι ανατολή του ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 20 και 49 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1215 έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει την Μάγνα Κάρτα. 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση. 1856 με το νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της χώρας μας. 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχανε από το 1530. Το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Και ενώ σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωταβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. 1843 γεννιέται ο Γκρίγκ, Νορβηγός συνθέτης. Το 1883 επίσης γεννιέται ο Ανρί Ντελονέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Το 1927 γεννιέται ο Ιταλός εγγραφέας ιστοριών, κόμιξ αλλά και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε, Ούγκο Πρατ. Το 1991 με συγχωρείτε, φεύγει από τη ζωή Θεοφανό, βυζαντινή πριγκίπισσα. Ενώ σαν σήμερα το 1994 μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνικής μουσικής, παγκόσμια γνωστός και βεβαίως στα πέρατα τραγουδισμένος, και οι μουσικές του και οι μελωδίες του αλλά και τραγούδια του μας συντροφεύουν και από τότε που έφυγε, ακόμη περισσότερο σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος και μοναδικός Μάνος Χατζηδάκης.

Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό. Κράτα και το επόμενο, πέραν του Μάνου Χατζηδάκη. Καλημέρα, καλό πρωινό, Γιάννη Κολοκυθά. Μάνου Νιφλή, καλημέρα. Καλό πρωινό, Παναγιώτη Αθιάνη Γιώγα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Νίκο Παφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Φυσικά, πολλές καλημέρε εδώ στου φίλου ακροατέ. Ο Τάσο Κάρλο, ο Ρέστη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, Τάκαρα από το Λαγωνίση, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Στο δροσερό αεροδρόμιο 14 βαθμού, σε λίγο καφέ στο Λαύριο και Κορασγερόπουλο. Καλημέρα, καλή δύναμη. Τώρα που κατεβαίνω από αεροδρόμιο για το Λαύριο 5 και 4, τρομερά τα χρώματα από το Πόρτο Ράφτη. Βεβαίω, ένα και μοναδικό το Πόρτο Ράφτη, που πάει να βγει σιγά σιγά ο ήλιο, όπω τελειώνει το μπλε, το σκούρο μπλε που γίνεται γαλάζιο, που γίνεται και που στο τέλο γίνεται κίτρινο πορτοκαλό, όπω το λέει και η Μυρδάκη. Τρομερά χρώματα, καλημέρε, καλό πρωινό. Έτσι και με αυτό το βαλσάκι, καλημέρα, Τάκι μου, να σε καλά, καλή δύναμη. Λάζαρε, καλημέρα, καλό πρωινό. Από το βαλσάκι, το Μάνου Χατζηδάκη, του μοναδικού, επίσης μια μεγάλη τεράστια φωνή της jazz και όχι μόνο, Αμερικάνα τραγουδίστρια, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1996 η Έλα Φιτζέραλντ.

Κύριε Αφροδίτη, καλημέρα. Καλό πρωινό από τα Βρυλίσια. Καλημέρα, κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλό πρωινό, Τάνια από την Κυψέλη. Καλή δύναμη. Κυρία Μαρία, μαμά Χρύσλα από το Χαλάνδρη. Καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλημέρα. Τώρα τι να πω, να πούμε καλημέρες και βεβαίως όλο τον κόσμο από το Νέο Δελχή, από την Αυστραλία, από την Μαρτινίκα, από την Αλάσκα. Καλημέρες. Καλή δύναμη. Λάμπρο από το Βούπερταλ. Καλημέρα και εσένα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Εδώ είμαστε λοιπόν με όλα αυτά τα οποία έχουμε και συμβαίνουν και επαναλαμβάνουμε με τη μεγαλύτερη είδηση της ημέρας. Κανείς δεν μπορεί να την παραδεί ή να την να περάσει έτσι στα παρατήρητα. Είναι, είπαμε, η μεγάλη συμφωνία που είχαμε τελικά μετά από 3,5 μήνες τον τερματισμό του πολέμου και την υπογραφή της επίσημης αυτής συμφωνίας, λήξη του πολέμου στις 19 Ιουνίου στην Γενέβη. Επίσης τις συμφωνίες λοιπόν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσε και λίγη ώρα νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κ. Σαρίφ, κάνοντας λόγο για μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή. Τώρα, έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν επίσης Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρουν ότι είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην άρση των κυρώσεων ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Υπογράμμισαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ, το Ιράν αλλά και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ηγέτες των όλων χωρών της G7 αναμένεται να επικεντρώσουν τις συζητήσεις τους στη συμφωνία που ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν οι ΗΠΑ και το Ιράν κατά τη διάρκεια της συνόδου που θα γίνει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος ο κ. Εμμανουέλ Μακρόν, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούζ. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και άλλων γειτόνων στην περιοχή, ενώ επισήμανε ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν μόνιμα και χωρίς περιορισμούς στην ελεύθερη έναυση πλοία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, ο Αντώνιο Κουντέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία που ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν οι ΗΠΑ και Ιράν, κάνοντας λόγο για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Την συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν καλωσόρισε και η Ιαπωνία, ελπίζοντας επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στήριξη είχαμε και από τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τώρα, πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά και τις δηλώσεις για την επίτευξη της συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα 81,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί στα 84,41 δολάρια. Εν αναμονή λοιπόν τη 19η του μηνός, 19 Ιουνίου, στην Γενέβη, στραμμένα τα βλέμματα όλα εκεί, αλλά και βεβαίως σε κάθε τι το οποίο μπορεί, δεν ξέρω, αφήνοντας τις μικρές πιθανότητες, μεγαλύτερες, μπορεί να ανατρέψει όλα αυτά τα οποία είχαμε μέχρι και τώρα και όλες αυτές τις ανακοινώσεις που έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή για τον τερματισμό του πολέμου μετά από 3,5 μήνες.

0: στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα. Όλα θυμίζουν προεκλογική περίοδο και κυριαρχούν οι πολιτικές κόντρες. Κυβέρνηση τώρα και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή σχεδόν βάση. Ούτε Σάββατο ούτε Κυριακές δεν υπάρχει αργία. Χθες στο επίκεντρο βρέθηκαν η συνταγματική αναθεώρηση, η κατάσταση στον χώρο της υγείας αλλά και η ακρίβεια. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
1: Βέλη προς το Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Αφορμή η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη φάση της διαδικασίας για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να το αναθεωρήσει με απλή πλειοψηφία 150 βουλευτών.
2: Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτήν τη λογική που επιπλέον προδίδει και ανασφάλεια παρά τα αντιθέτως λεγόμενα για τη θέση που θα καταλάβει το Πασόκ στις επόμενες εκλογές.
3: Το Πασόκ έχει ξεκάθαρη θέση. Έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό κόμμα για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τη στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Προφανώς και μια κυβέρνηση που ευτέλισε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της.
1: Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση υπήρξε και για την υγεία.
2: Μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση είναι και το βραχιολάκι στα τμήματα.
1: Βέλη προς το Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Αφορμή η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη φάση της διαδικασίας για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να το αναθεωρήσει με απλή πλειοψηφία 150 βουλευτών.
2: Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτήν τη λογική που επιπλέον προδίδει και ανασφάλεια παρά τα αντιθέτως λεγόμενα για τη θέση που θα καταλάβει το Πασόκ στις επόμενες εκλογές.
3: Το Πασόκ έχει ξεκάθαρη θέση. Έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό κόμμα για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τη στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Προφανώς και μια κυβέρνηση που ευτέλισε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της.

0: έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό κόμμα για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τη στάση του στην Αναθεωρητική Βουλή. Προφανώς και μια κυβέρνηση που ευτέλησε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της.
1: Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση υπήρξε και για την υγεία.
2: Μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση είναι και το βραχιολάκι στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Τα αποτελέσματα στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ να είναι πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο το Μάιο, πάνω από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.
3: Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
1: Έχοντας εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα προγράμματα των κομμάτων και η αξιοπιστία τους.
4: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
5: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012. Το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015, ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
6: Okay. Είδατε λοιπόν πόσο πολύ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
5: Μας βολεύει πάρα πολύ, πραγματικά μας
6: βολεύει. Προκειμένου να πηγαίνουν πίσω στο 19, φυσικά, στο 15. Το μεγάλο ζήτημα είναι ένα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως η ακρίβεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
7: Η σούπα του πολιτικού συστήματος βλέπετε ανακατεύεται πολύ. Με σκοπό να εγκλωβιστεί πάλι η λαϊκή δυσαρέσκεια σε γνωστές, σε αδιέξοδες λύσεις.
1: Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
8: Τώρα, νέοι διάλογοι και στοιχεία από τη δικογραφία για το κύκλωμα της διαφθοράς στις πολεοδομίες φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να εξυπηρετούνταν οι υποθέσεις αδειοδοτήσεων και καταδαφίσεων. Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων, το θέμα έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μέρη Σκανδάλη.
9: Στην έκθεση ανάλυσης στις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων συνεχίζουν να βρίσκονται φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλιών που έχουν φέρει στην επιφάνεια το ευρύ δίκτυο διαφθοράς χρηματισμών, τις προσπάθειες δωροδοκιών και επιρροής σε όλη την αλυσίδα διαδοτήσεων. Τον περασμένο Δεκέμβρη, 50χρονο αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εγκριθεί από την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής κατεδάφιση ακίνητο στα Πετράλωνα. Την έγκριση θα έδινε υπάλληλος της συγκεκριμένης υπηρεσίας, μεσολαβητής, ένας μηχανικός που παρέδωσε άγνωστο χρηματικό ποσό σε δύο πακέτα. Ο διάλογός της με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι χαρακτηριστικός.
10: Για να μπορώ να σου βρω εγώ, να δω τι μπορώ να κάνω.
11: Εντάξει, οκ, okay, εντάξει ρε.
10: Γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη υπηρεσία γενικά. Έχουν όλοι πρόβλημα εκεί πέρα.
11: Πιστεύω ότι όταν περάσουμε αυτό το σκόπελο είναι κόμπλε. Αλλά πρέπει να περάσει αυτό το σκόπελο από την νεότερον.
9: Σε άλλο σημείο του διαλόγου γίνεται αναφορά στα χρήματα.
11: Από την εμπειρία σου εσένα σε τέτοιες καταστάσεις, αυτά τα λεφτά ποιος τα πληρώνει? Λέμε και καλά, όταν γίνεται κάτι τέτοιο ποιος τα παίρνει?
10: Πού να ξέρω, δεν ξέρω καθόλου.
11: Δηλαδή τα μοιραζόμαστε π.χ. Κατάλαβες τι λέω? Με τον κατασκευαστή αυτό λέω.
10: Ο κατασκευαστής δεν έχει σχέση. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση. Του ιδιοκτήτη είναι τα λεφτά.
9: Ενώ στη συνέχεια η αρχηγός επικοινωνεί με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη για να του πει πόσο σκοπό επετεύχθη.
11: Πέρασε.
10: Πέρασε. Πέρασε οριακά. Δηλαδή, δεν θα το περνάγανε, αλλά έβαλε πολύ πλάτη ο Γενικός Γραμματέας και οι άλλοι που είχα μιλήσει.
9: Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του με την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
12: Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες.
9: Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του τύπου του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση.
3: Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο.
9: Αυτή τη στιγμή εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων.
8: Άνω τελεία στην επικαιρότητα, στο ημίχρονο, στα 45 βρισκόμαστε αυτήν την ώρα, έχει δώσει και 4 καθυστερήσεις ο διαιτητής. Σουηδία, Τινησία, 2-1 κερδίζει η Σουηδία. Σας το λέω, πάμε για το ημίχρονο, στο 45 λεπτό είμαστε ήδη και έχει δώσει 4 καθυστερήσεις. Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να και Παναγιώτη Παπαπαναγιώτο με 3 ταπά, για να είμαστε και σωστοί και τυπικοί. Καλημέρα μας λέει από την Νιου Γιώρκ. Καλημέρα Νέα Υόρκη, καλό πρωινό, καλή δύναμη από εμάς, καληνύχτα σε εσάς.

0: στις γέφυρες. Έχετε εκεί και τον Donald Trump, τα γενέθλιά του. Έβλεπε αγώνες κάτσε, βλέπει αγώνες πάλι, δηλαδή όλα αυτά εκεί. Θα τα ακούσουμε και αργότερα και στην τηλεόραση θα δούμε τα πλάνα τα οποία μας στέλνει και ο Μιχάλης Γνατίου αλλά και ο Χριστόδουλος Αθανασάτος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως. Καλημέρα Παναγιώτη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζουμε να σου κρατάμε και καλή παρέα. Σε άλλο θέμα, ζήτημα το οποίο αφορά πολλούς, είναι ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Μιλάμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στις οικονομικές λοιπόν ειδήσεις ξεκινάμε τώρα. Με στόχο να δώσει ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες, το Υπουργείο Οικονομικών διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές φέρουν χαμηλότερο όριο υπαγωγής, μεγαλύτερες δυνατότητες ρύθμισης και δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν τις προηγούμενες ρυθμίσεις τους. Πάμε να ακούσουμε το Χρυσόστομο Τσούφι.
1: Πρόσβαση σε επιπλέον 1 εκατομμύριο οφειλέτες δίνουν οι αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, με ναυαρχίδα του στη μείωση του ορίου χρεών υπαγωγής από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ. Με το νέο πλαίσιο, ο οφειλέτης που έχει περισσότερα από ένα ακίνητα θα μπορεί να διασώσει την κύρια κατοικία του και να ρευστοποιήσει την υπόλοιπη περιουσία του. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, θα προβλέπεται μεγαλύτερο κούρεμα στην οφειλή του, που οδηγεί και σε μικρότερες δόσεις.
2: Όταν ένας πολίτης θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί, όταν μια οικογένεια αγωνιά για το σπίτι της ή μια επιχείρηση δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια της, τότε έχουμε υποχρέωση να παρέμβουμε. Το πρόβλημά τους είναι πρόβλημά μας.
1: Οι αλλαγές αυτές που θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο αναμένεται να δώσουν νέα όθηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος στους τελευταίους μήνες έχει ανεβάσει ταχύτητες, ώστε να έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους 19,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερους από 62.500 ωφελούμενους.
3: Έχουμε 65% αύξηση στις ρυθμίσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή διαρκώς νέα σχήματα ιδιώτες κτλ. Οι οποίοι μπαίνουν διαρκώς.
1: Εκτός όμως από τους νέους ωφελούμενους, το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει να δώσει δεύτερη ευκαιρία και σε όσους είχαν υπαχθεί στον εξοδικαστικό, αλλά έχασαν τελικά τη ρύθμιση. Για ένα εξάμηνο, από το Σεπτέμβριο φέτος έως το Μάρτιο του 2027, χιλιάδες οφειλέτες, μόνο για χρέη στον ΕΦΚΑ έχουν χαθεί 30.000 ρυθμίσεις, μπορούν να ξανακάνουν αίτηση και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 240 δόσεις.
0: Προσέξτε επίσης ότι μέχρι σήμερα έχουμε το περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουμε τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουμε έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουμε το φόρο μας εφάπαξος 30 Μαΐου. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει να το ξέρετε ότι σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία. Για δηλώσεις τώρα που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου και τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 του μηνός, 15 Ιουλίου. Με βάση λοιπόν τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1 και 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες. Συνεπώς, καθώς η γενική προθεσμία για υποβολές δηλώσεων φυσικών προσώπων λήγει στις 15 Ιουλίου, απομένει πλέον ένας μήνας ακριβώς για να αποβάλουν τη δήλωση φόρου και τα υπόλοιπα περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συγχυστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα, Δευτέρα, ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τα μαθήματα ειδικότητας υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Σήμερα θα ολοκληρωθούν και εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και των νηπιαγωγείων. Από σήμερα λοιπόν προχωρούμε και σε γρήγορο ρυθμό και στο μετρό και στο σταθμούς, διότι από σήμερα λοιπόν 15 το μηνός μεταφέρονται στη γραμμή 3 οι εργασίες και ειδικότερα στο τμήμα Πανόραμο Νομισματοκοπείο, όπου και θα εφαρμόζονται νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έτσι λοιπόν οι σταθμοί Πανόραμο, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολεργός και Νομισματοκοπείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ σταθμών Δημοτικό Θέατρο, Αμπελόκηποι και Αγία Παρασκευή, Δουκής Πλακιντής, Αεροδρόμιο. Πάμε τώρα στα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την ανεψυχρό δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Οι αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας όπου έχουν διάθεσή τους, ενώ μελετούν και με ιδιαίτερη προσοχή και τους 5 κάλικες που εντοπίστηκαν στο σημείο της εκτέλεσης. Κάτι μια καρή στο ρεπορτάζ.
4: Έχουν περάσει μόλις λίγα λεπτά από την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου στην καρδιά των Εξαρχείων. Το σημείο είχε αποκλειστεί από πάνωπλους αστυνομικούς. Πολίτες έσπευσαν προκειμένου να δουν τι είχε συμβεί, καθώς επικράτησε μεγάλη αναστάτωση από τους πυροβολισμούς.
5: Ήμουν γύρω στις 9 στο καφενείο εδώ πιο πάνω από τα σκαλάκια, όταν άκουσα ξαφνικά δυνατούς κρότους. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μηχανάκι ή κάποιο πυροτέχνημα, αλλά ήταν τελικά πυροβολισμοί. Αμέσως είδα κόσμο να τρέχει πανικόβλητος προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

0: σε λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αναστάτωση. Κάποιοι φώναζαν να καλέσουν ασθενοφόρο, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Μετά είδα το σώμα ενός άνδρα στη μέση των σκαλιών και τον κάλυψαν με κάτι.
1: Τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τους αξιωματικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο δράστης και θύμα να είχαν κάποιο ραντεβού ή ο δράστης να του είχε στήσει καρτέρι. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο 25χρονος έχει μαζί του το σκυλί του ενισχύει την εκδοχή ότι ίσως μένει κάπου κοντά εκεί όπου δολοφονήθηκε. Όπως προέκυψε, το θέμα είχε δελτίο ετούντος ασύλου και είχε περάσει στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2024. Αν και δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, είχε προσαχθεί ωστόσο δύο φορές σε Αθήνα και Βόλο κατά τη διάρκεια τυπικών ελέγχων. Από κάμερα ασφαλείας, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους υλικό, στο οποίο έχει καταγραφεί μια φιγούρα, πιθανόν ανδρική, να απομακρύνεται από το σημείο της δολοφονίας. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το εάν το θύμα ήταν μέλος κάποιας εγκληματικής οργάνωσης στη γείτονα χώρα, αν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο τις αρχές και αν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς.
2: Περισσότερα για, για τον 25χρονο αυτόν, το ποινικό του παρελθόν στην Τουρκία, για ό,τι ακριβώς συνέβη και τι φέρεται να υπάρχει στο φάκελό του, έδωσε χθες ο Παναγιώτης Πυρόπουλος στο κεντρικό δελτίο με την Χριστίνα Βίδου.
3: Ντάλτονς, Γεράκια, Ρέντγκιτ, Μπαγιακαλαράρ. Ο 25χρονος Τούρκος Χριστίνα, το θύμα της δολοφονίας στα σκαλιά των εξαρχείων, είχε ελεγχθεί σε γείτονα χώρα για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλα, ένοπλη ληστεία, απάτη και κλοπή, στο πλαίσιο όμως μιας πιθανής συμμετοχής του σε κάποια από τις συγκεκριμένες εγκληματικές ομάδες της τουρκικής μαφίας που προαναφέραμε. Η δολοφονία του με 7 σφαίρες στο πρόσωπο, το κεφάλι, το στήθος και τα πόδια, κάποιες από τις οποίες μάλιστα, Χριστίνα, χαριστικές βολές, δεν αποκλείεται σύμφωνα με αξιωματικούς του τμήματος 2 εξεγερμάτων καταζωής να ήταν μια θανάτου που εντάσσεται στον πόλεμο αλλοεξόντωσης αντίπαλων εγκληματικών ομάδων. Τα αρμόδια στελέχη μάλιστα αναμένουν απαντήσεις σχετικά με το παρελθόν του θύματος από τις τουρκικές αρχές, αν και σε μια αρχική προφορική ενημέρωση δεν φέρεται, όπως υποστήριξαν τουλάχιστον, να ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα. Σημειώνονται παρόλα αυτά ότι 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες ανθρωποκτονιών έχουν καταγραφεί τα τελευταία 4 χρόνια με πρωταγωνιστές Τούρκους υπηκόους εδώ στη χώρα μας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης και την πιθανότητα το κίνητρο να κρύβεται σε μια πιθανή δραστηριοποίηση του θύματος διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα μας, η οποία ενδεχομένως να οδήγησε σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και στη δολοφονία. Τα αρμόδια στελέχη της ελληνικής αστυνομίας δεν αποκλείουν δράση και θύμα να είχαν μια προγραμματισμένη συνάντηση, η οποία ενδεχομένως να ήταν και στημένη για την δολοφονία του. Από βιντεοληπτικό υλικό διαπίστωσαν ότι ο δράστης φορούσε μαύρο μπλουζάκι, τζιν παντελόνι και καπέλο τύπου τζόκεϊ. Μετά την δολοφονία κατέβηκε τα σκαλιά, έφυγε από την οδό Καλλιδρομίου και κινήθηκε προς τους δρόμους των εξαρχείων. Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρουν πως στη χώρα μας βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι, Χριστίνα, που φέρεται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας και ένα μεγάλο ποσοστό τους έχει πάρει άσυλο ή έχει υποβάλει αίτημα.
2: Στην άλλη μεγάλη είδηση των ημερών, ελεύθερος με περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσίων ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε τη διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου νόμιμη, περισσότερο στο ρεπορτάζ με την Κάτια Νιάκαρη.
1: Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν σήμερα 9 ακόμα μέλη της συμμορίας που προέβαινε στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ανάμεσά τους και ο 51 ετών φερόμενος αρχηγός, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, στο υπόγειο του οποίου είχε εγκαταστήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο.
4: Όλη η διαδικασία που ακολουθείται είναι νόμιμη. Οι αστυνομικές αρχές παραπλανήθηκαν από τις λανθασμένες αναφορές του ΕΟΦ, οι υπάλληλοι του οποίου ενήργησαν πέραν των αρμοδιοτήτων τους και υποστήριξαν ότι εφαρμόζεται βιομηχανική παραγωγή φαρμάκων, ενώ πρόκειται για γαλλινικά φάρμακα τα οποία είναι προσωποποιημένα. Τα γαλλινικά φάρμακα παρασκευάζονται πάντοτε κατόπιν συνταγής.
1: Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της ΔΑΟΕ στο εργαστήριο, εκεί όπου εργάζονταν τουλάχιστον 10 άτομα, ανάμεσα τους και βιολόγοι, εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες παράνομα σκευάσματα. Πρόκειται για αναβολικά, φάρμακα για αδυνάτισμα και ουσίες για καταπολέμηση της θητικής δυσλειτουργίας.
5: Αρνούμε τις κατηγορίες. Είμαι υπάλληλος στην εταιρεία. Το μόνο που έκανα ήταν να ακολουθώ εντολές. Δεν είχα γνώση ότι μπορεί να μην ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες.
1: Η πώληση των παράνομων σκευασμάτων γινόταν μέσα από αυτήν την ιστοσελίδα, με περισσότερες από 15.000 αποστολές δεμάτων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού.
6: Μέχρι στιγμής παρουσιάζεται μια εικόνα ενός κυκλώματος το οποίο συμμετέχει στην παραγωγή

0: παράνομων ουσιών, ενώ επί της ουσίας δεν πρόκειται περί αυτού.
1: Τα έσοδα που αποκόμισαν τα μέλη της συμμορίας εκτιμάται ότι ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πριν από λίγο και οι 9 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
2: Ρεπορτάζ, ό,τι αφορά εμάς, ό,τι αφορά εδώ το περιβάλλον, ό,τι αφορά την πυροπροστασία. Υπενθυμίζω ότι μια εβδομάδα ακόμα έχουμε περιθώριο να καθαρίσουμε τα δικά μας οικόπεδα. Τώρα στη μάχη κατά των πυρκαγιών μπαίνει δυναμικά και η τεχνητή νοημοσύνη. Κάμερες αλλά και αισθητήρες σε Αττική και Σαλαμίνα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο δασικές εκτάσεις, εντοπίζοντας έγκαιρα πιθανές αιστείες φωτιές. Έχουν ήδη βοηθήσει σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ τη μέρα σκανδάλι.
1: Η άγρυπνη φρουρή του Κέντρου Επιχειρήσεων του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Αθήνας Πειραιά για ακόμα μια ημέρα επιβλέπουν μέσω καμερών τεχνητής νοημοσύνης όλη την έκταση του όρου σε γάλα ώστε να προλάβουν οποιαδήποτε πυρκαγιά.
3: Ακριβώς πίσω μου βρίσκεται μια μεγάλη οθόνη η οποία είναι χωρισμένη σε 6 σημεία, δηλαδή σε 6 κάμερες που παρακολουθούν όλο το 24ωρο το όρο σε γάλα με σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών για φέτος το καλοκαίρι.
4: Αξιολογεί το υλικό που παίρνει από τις 3 κάμερες που βρίσκονται σε πυλώνες και εντοπίζει με βάση τον αλγόριθμο που έχει, αν πρόκειται για ένα επικίνδυνο ή περίεργο, αν θέλετε, περιστατικό, αμέσως μετά γίνεται εστίαση στην τοποθεσία από τις κάμερες που χειριζόμαστε εμείς και έτσι ταυτοποιείται το γεγονός και δίνεται σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων που είναι γύρω από το όρο σε γάλαιο.
1: Ταυτόχρονα ενημερώνουν για την ποσότητα του νερού που υπάρχει στις μεγάλες δεξαμενές.
5: Είναι 3 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, 3 κάμερες που δουλεύει ο χειριστής και έχουμε και τις αισθητήρες στα βουνά για να μπορούμε να ελέγχουμε πυρκαγιές και οτιδήποτε θερμοκρασίες, υγρασίες, τα πάντα.
1: Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και στο νησί της Σαλαμίνας.
6: Εν τω μεταξύ αυτή η εικόνα στέλνεται κατευθείαν προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.
7: Αυτό ναι, και η εικόνα από τους αισθητήρες που έχουμε και από τις κάμερες που έχουμε στην πυροσβεστική αλλά και στο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας. Η κίνδυνη είναι μεγάλη, το νησί έχει πολύ κόσμο, το καλοκαίρι πάνω από 200.000 κόσμο, οπότε πρέπει να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας αλλά και το περιβάλλον.
1: Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, φέτος ξεπερνά τους 18.000 πυροσβέστες, ενώ έχει πραγματοποιηθεί διασπορά 21 ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια με σκοπό την έγκυρη επέμβαση ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.
2: Αυτά από εμάς. Η Αγγελική Καρδιόλακα θα έρθει με το δελτίο ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Φιάλτης εδώ στο 2ωρό του. Όλο το πρόγραμμα κανονικά σήμερα. Είμαστε στο μέσο του Ιουνίου, ακριβώς 15 το μηνός. Δευτέρα, να περνάτε όμορφα, να είστε καλά. Δυνατική ηρεμία, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά, εμείς αύριο στις 5.
8: Πες μου πώς γίνεται. Έχεις φύγει.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλη

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον

0: θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, σε αιχμές κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει τον ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος διέψευσε την αναφορά Ιρανικών μέσων ενημέρωσης για άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων Ιρανικών πόρων. Έτοιμες να αρούν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Τη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίφθινε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση το 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσιακά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόουνς, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει στην Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία, τους 39 στην Μπολόνια και τη Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφάντος του επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα, βόρειο-δυτική, τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει.

0: Δει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

όλα τα δύσκολα. Ο πρόεδρος, τον άλλο πρόεδρο, ξέρετε τώρα, αυτά είναι όλα τα δύσκολα. Περάσαμε μαζί και λοιπά και λοιπά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ. Είμαστε στον Sky 100,3, είναι 10 λεπτά μετά τις 6, είναι Δευτέρα. Τσάγκαρο Δευτέρα, ήταν η πιο δύσκολη έγερση που μπορούσα να έχω ποτέ στη ζωή μου η σημερινή. Αλήθεια σας το λέω, δεν ξέρω γιατί. Ρε, άιντε, σήκω τίποτα. Βρε, σήκω, βρε, πουλάκι μου, ήρθε η ώρα σου, τίποτα. Βρε, άιντε, τίποτα. Βα. Με την καλή έννοια το ήρθε η ώρα σου, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Ίσως βαραίνει λόγω καλοκαιριού ενδεχομένως. Και δεν κάνει ακόμα τόσο πολύ ζέστη. Και μπορεί να πλακώσουν και οι ζέστες που λέει και ένας φίλος μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, όλα καλά. Καλό δρόμο στους πρωινούς, Sky 100,3. Για να περπατήσουμε και σήμερα στο πρωινό μας ραντεβού και στην πρωινή μας επικοινωνία. Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, ναι, Αύγουστος, Ιούνιος είναι, αλλά δεν πειράζει. Στον Ιερώνυμο, άρα γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος, βέβαια. Και δεν γίνει με τα λεφτά, μαθαίνω διάφορα ευτράπελα να σας πω την αλήθεια, με τις αυξήσεις, αλλά δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, διαβάζω το Αγιολόγιο Εορτολόγιο για να μας εντάξει και με τα ζητήματα αυτά. Άμμος προφήτου Φουρτουνάτου Αχαϊκού. Αχαϊκός δεν είναι μια ομάδα εκεί στην Αχαΐα. Δουλά του εν κηλικία νέρση Μοδέστου Κρίσκεντος Ορσιτίου και Ιερωνύμου Οσίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος. Χρόνια πολλά και καλά. Σ' όσους γιορτάζετε, κυρίες και κύριοι, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι.

Λοιπόν, εδώ και 7 λεπτά, 8 λεπτά έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για τη σημερινή ημέρα και να είμαστε καλά, θα το τελειώσει, θα το ολοκληρώσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Ξαναλέω, νομίζω μέχρι την Κυριακή, Κυριακή δεν είναι 21, 19, 20, 21, νομίζω την Κυριακή επίσης μπαίνει το καλοκαίρι, οπότε από εκεί και πέρα, ό,τι ξέρετε, ξεχάστε το, θεωρητικά, πάμε ανάποδα μετά, τούμπα τα νάσκελα. Που λένε πάλι κάτι φίλοι μου. Αλλά δεν είναι της ώρας, επαναλαμβάνω. Θα έρθει και αυτή η ώρα για να τα κουβεντιάσουμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παναγιώτη, να ξέρεις. Όπως επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Τώρα θυμάμαι, είχα δει μια ταινία που είχε να κάνει με το αντικείμενο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας και πάλι. Θα έρθει και η ώρα της αυτή, ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε συμφωνία, χαμπέμους πάπαμ, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει πολύ δρόμο μπροστά του αυτή η συμφωνία για να πέσουν υπογραφές, γιατί το Σαββατοκύριακο μας λέγανε από την Ουάσιγκτον ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια συμφωνία η οποία να υπογραφεί, λέει, ηλεκτρονικά από τις δύο πλευρές. Τώρα, κατά τα φαινόμενα, η Ελβετία θα υποδεχθεί αντιπροσωπείες για να πέσουν, λέει, υπογραφές. Θα σας πω αυτά τα οποία γνωρίζουμε αναφορικά με το περίφημο MOU, το Memorandum μεταξύ των δύο πλευρών. Σε 30 μέρες πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Άμεσα τώρα, λέει, αλλά τέλος πάντων, να δούμε τώρα τι σημαίνει το άμεσα. Και σε 60 μέρες θα πάμε σε τις δεύτερες και τρίτες διαπραγματεύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που είναι κυρίως τα θέματα της δυνατότητας που έχει το Ιράν, η Τεχεράνη, να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Όπως καταλαβαίνετε, τελικά, παρά τα όσα έλεγαν και οι δύο πλευρές και ειδικά της Τεχεράνης η πλευρά, ότι εμείς δεν συζητάμε, εμείς δεν κουβεντιάζουμε, μην ακούτε τι λέει η άλλη πλευρά, τελικά φαίνεται ότι υπήρχε η διαβούλευση, επιβεβαιώνεται ο Αμερικανός πρόεδρος διαμέσου του Κατάρ από τη μία μεριά και του Πακιστάν από την άλλη μεριά. Εν τω μεταξύ, τα χρηματιστήρια στην Ανατολή καλπάζουν. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Θα μου πεις ψυχολογία είναι τα χρηματιστήρια ψάλτη. Σωστό και αυτό. 5,46, 5,34 τώρα η Ιαπωνία πάνω. 1,32 πάνω η Αυστραλία. Το Hong Kong, εντάξει, είναι πιο μαζεμένο. 0,57. 0,91 η Σανκάη. 2,54 πάνω ο χρυσός. Τα 4.346,3 δολάρια η ουγγιά. Και όσον αφορά τα πετρέλαια, πω πω παιδιά, είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω στα πετρέλαια. Μακάρι γρήγορα να περάσουν αυτές οι τιμές και στα πρατήρια. Το Brent είναι στα 83,1 δολάριο το βαρέλι. Αν πάμε στα 70 θα είμαστε καλύτερα, να ξέρετε. Λοιπόν, με μια πτώση 4,81%, το αμερικανικό, το ελαφρύ, το WTI είναι στα 80,06. Με μια πτώση 5,67%. Ξεκινάμε αισιόδοξο, όπως καταλαβαίνετε, διότι μετά από αυτά τα οποία περάσαμε από τις 28 Φλεβάρι μέχρι δόθε, αλλά ξαναλέω, καθίστε να δούμε τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή. Χθες το απόγευμα, με αφορμή την κουβέντα που γινότανε, μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις κλπ. Και αυτοί λοιπόν με τους οποίους συνομίλησα μου έλεγαν ότι κάτσε να δούμε, μου λέει, τι ρόλο θα παίξει και η πλευρά του Τελ Αβίβ, του Ισραήλ. Γιατί αναρωτήθηκα και στους, στο σύνολο αυτών των ανθρώπων με τους οποίους κουβέντιασα, γιατί μου λέει το Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν να είναι έξω από το παιχνίδι της συμφωνίας, δεν φαίνεται να συμφωνεί με την τακτική που ακολουθεί η αμερικανική πλευρά. Και μάλιστα είχαμε και κάποια χτυπήματα, λέει, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στο Λίβανο. Υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου και Αμερικανού Προέδρου. Δεν ήταν, λέει, και πολύ καλό το κλίμα, μάλλον φώναξε η αμερικανική πλευρά. Έχει κάποια επιχειρήματα από την πλευρά του το Ισραήλ, όμως όπως καταλαβαίνετε το μεγάλο παιχνίδι τώρα έχει να κάνει με αυτό που λέμε διεθνής εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ήδη στο εμπαρόδο πάτησε τα 80, κυρίες και κύριοι. Στα 80 εντωμεταξύ σκεφτόμουν, Παναγιώτη, έχεις δίπλωμα, δεν ξέρω, σου επιτρέπουν κάθε χρόνο, δεν έχεις, εδώ στην Ευρώπη.
στα 80, στα 80.

πάντα άλλος είναι πρόεδρος όμως, ε. Θα μου πεις γιατί αυτός είναι πρόεδρος ψάλτης, σωστό γι' αυτό. Για τους συμβούλους. Αλλά. Πού είναι. Δεν είναι. Να σας πω, δεν είναι ηλικιακό το ζήτημα που. Ούτε ρατσισμός ηλικιακός, ούτε τίποτα. Μην τρελαθούμε τελείως. Αλλά να είσαι, ρε παιδί μου, στο εξοχικό σου ή να είσαι. Πώς το λένε, συνταξιούχος, και άλλο να είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ. Λέω εγώ τώρα. Εν τω μεταξύ, οι 80άριδες. Έβλεπα χθες, έψαχνα να βρω ηλικίες. Αξιωματούχων 80άριδες. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι οι 80άριδες δεν είναι λίγοι. Πώς το λέει το τραγούδι, 40. Άρα 80άρις πόσο είναι δηλαδή, 400άρια. Okay. Λοιπόν, για κάθεστε, γιατί τα έχω σημειωμένα όλα αυτά. Τι να κάνω, πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη. Γιατί τηλεφωνήθηκε, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος και με τον Βλαδίμηρο. Πήρε ο πρώτος, λέει, ο Βλαδίμηρος για να του ευχηθεί χρόνια πολλά, πρόεδρε. Μετά πήρε, λέει, και ο Ουκρανός και άλλοι ηγέτες. Σήμερα, του μεταξύ, μεταβαίνει, λέει, στην Γαλλία ο Αμερικανός πρόεδρος για τη σύνοδο του G7. Μάλιστα, λέει, τον έχει καλέσει και ο Μακρόν, ο οποίος έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση χθες το βράδυ αναφορικά με τα ζητήματα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε όπως ανακοινώθηκε. Θα φάνε, λέει, και μαζί, τον έχει προσκαλέσει ο Μακρόν. Ο Μακρόν είναι 48 εντωμεταξύ. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος ηγέτης, λέει, είναι ο ηγέτης του Καμερούν, κυρίες και κύριοι, που ούτε λίγο ούτε πολύ, Νεούδη, 93. Κάθε μέρα, λέει, κάνει 10 χιλιόμετρα. Πλάκα κάνω, κάτσε καλά, μην κοιτάς έτσι. Ο Βλαδίμηρος είναι 73. Ο Κινέζος 72. Ο Μακρόν είναι μόλις 48. Εν τω μεταξύ, σας θυμίζω ότι είναι η δεύτερη θητεία του Εμμανουέλ, ε, μάλιστα. Η Μεξικάνα, η οποία θα σας πω γιατί τη λέω, 63, και ο πιο νέος από τους ηγέτες όλου του κόσμου είναι ένας, ο Νεπαλέζος, ο οποίος είναι 36 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Στάρμερ, για τον οποίο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι στα 63. Στοιχεία από το BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί σας έλεγα και τη Μεξικάνα επίσης, η κυρία Σάινμπαουμ, Κλαούντια, η οποία, λέει, της δώσανε, λέει, ένα εισιτήριο για να πάει να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό, στο πλαίσιο του Μουντιάλ που πραγματοποιείται, έτσι. Και έλεγε η πρόεδρος, λέει, το έδωσε, λέει, την πρόσκληση, παύλα εισιτήριο, σε μια γυναίκα εκεί από τη χώρα της. Γιατί? Διότι είναι πάρα πολύ ακριβά, λέει, τα εισιτήρια, και πώς θα μπορούσε, λέει, αυτή η γυναίκα να πάει. Α, η Σουηδία προηγείται της Τινησίας με 2-1, ε. Είμαστε στο 51ο λεπτό. Τι ανάποδες ώρες είναι αυτές, ρε παιδί μου. Α, γι' αυτό το δείχνουν και σε επανάληψη το απόγευμα. Ε, βέβαια, ποιος θα το δει τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σωστό και αυτό. Μου λέει εδώ Παναγιώτης, κοίτα, μου λέει, τι να κοιτάξω. 7 έφαγε το κουρασάο. Με το κουρασάο είμαστε, να ξέρετε. Ναι, ναι, με το κουρασάο. Και άλλο γκολ. Καλά, το είδα, είναι επανάληψη. Τρίτο γκολ. Οι Σουηδοί. Λέει, για το Θεό, καθίστε καλά, παιδιά. 7-1 ρίξανε οι Γερμανοί. Ναι, βάλανε γκολάκι όμως οι του κουρασάο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά μετά είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο. Παίζουν μπάλα, λέει, 22 παίκτες και κερδίζουν οι Γερμανοί. Για να δούμε. Έχει κάτι εκπλήξεις, έχει, είδα κάτι. Όχι ότι παρακολουθώ μετά. Όχι, δεν είναι. Είδα λίγο μπασκετάκι το Σάββατο όμως, σας ομολογώ. Τον τελικό των τελικών δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο, και ήταν και νωρίς, 6 ώρα το απόγευμα. Για μας τα νεούδια, 6 ώρα το απόγευμα είναι μια καλή ώρα. Αυτή η αλήθεια, η διαιτητίνα που ήταν η κυρία, και δεν ξέρω και τα ονόματά της, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν είμαι ειδικός επί του μπάσκετ, τέλος πάντων, αλλά θεωρώ ότι ήταν λίγο επηρεασμένη, νομίζω. Νομίζω, όχι οτιδήποτε άλλο, έτσι, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Μπράβο στον Ολυμπιακό που κέρδισε. Να πούμε και μπράβο στην ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στη Μάλτα. Πήρε το. Τι πήρε, πήρε το ευρωπαϊκό, ε. Μπράβο. Μπράβο στα κορίτσια. Συγχαρητήρια. Ωραίο είναι να υπάρχουν ελληνικές διακρίσεις. Δεν κακό. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι θέλετε, παιδιά, στο 210-48-00-170 έως 174. Σήμερα πληρώνουμε 6,9 δισεκατομμύρια. Τι, πόσο είπα, 6,94 δισεκατομμύρια.

προώρη εξόφληση χρέους. Γιατί ως γνωστόν, το λέει και το άσμα, οι ωραίοι έχουν χρέη. Και εμείς έχουμε μπόλικα χρέη. Στόχος, λέει, είναι να αποπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Και μετά δεν τελειώσαμε, έχουμε και το δεύτερο μνημόνιο. Και το δεύτερο μνημόνιο έχει και αυτό πολλά λεφτά. Αλλά το πρώτο ήταν, λέει, το πιο ακριβό μνημόνιο. Είχε, λέει, και πολλούς και υψηλούς τόκους. Ουσιαστικά, λέει, με τα λεφτά τα οποία αποπληρώνουμε σήμερα, γλιτώνουμε, λέει, τόκους 100 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. Πολλά λεφτά, ε. Λοιπόν, αυτά είναι χρήματα που πήραμε από τον περίφημο EFSF, Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πω, λεφτά. Αυτά για τους δανειστές, θυμάστε, μας κυνηγούσαν οι δανειστές και κάποιοι μας λέγανε, και αυτοί οι Ευρωπαίοι, φίλοι μας, και αυτοί, τους αγαπάμε και μας αγαπάνε, που έλεγαν, τώρα θα τους γδάρουμε τους Έλληνες, για να πάρουν παραπάνω επιτόκια. Βέβαια. Εκπέμπουμε, λέει, ξεκάθαρο μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές, εν ώψη του νέου κύκλου αξιολογήσεων της οικονομίας από το φθινόπωρο, ότι υλοποιούμε απαρέγκλιτα τον σχεδιασμό να ξεπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή μέχρι το 31 αντί το 41, τα ακριβά διακρατικά δάνεια του πρώτου μνημονίου. Ξαναλέω, υπήρχαν χώρες τότε, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σε μια γωνία, παιδιά, διότι ισχύει αυτό που λένε ότι είναι ένα πιάτο που κρύο, τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα λέμε προς τα έξω. Θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλά, ώρα που εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Έτσι. Εν τω μεταξύ διάβασα στην Κυριακάτικη Καθημερινή ότι κοντραριζόμαστε τώρα με τους Ιταλούς ποιος έχει τα πιο πολλά χρέη. Βέβαια η οικονομία της Ιταλίας, ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική οικονομία. Μην τρελαινόμαστε. Και για να καταλάβετε, πού το κάτσε, γιατί τα έχω εδώ, θέλω να κουβεντιάσουμε και λίγο και για την πολεοδομία και για τα αυτά και για τα εκείνα. Να το. Λοιπόν, ακούστε το καταπληκτικό για να δείτε τώρα διαφορά οικονομίας η μία με την άλλη. Η Ιταλία, λέει, για φέτος έχει καλύψει το 55% των χρηματοδοτικών της αναγκών. Συνολικά, η Ιταλία είναι να πάρει 360 δισεκατομμύρια από τις αγορές. Και έχει καλύψει, ξαναλέω, το 55% των 360 δισεκατομμυρίων. Εμείς είναι να πάρουμε φέτος από τις αγορές 8 δισεκατομμύρια. Και έχουμε πάρει, λέει, το 94% των 8 δισεκατομμυρίων. Ελευθερία Κουρτάλη, συνάδελφος, στην Κυριακάτικη Καθημερινή, για να καταλάβετε τη διαφορά της οικονομίας της Ιταλίας με τη χώρα μας. Που λέμε κι εμείς, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, Μάλιστα. Αλλά, όπως και να έχει, τα νούμερα είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και τους διεθνείς αξιολογητές. Άρα λοιπόν θα πάμε να μην είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Ο προγραμματισμός, λέει, το 31, τώρα πόσο έχουμε, 26, 5 χρόνια δηλαδή από σήμερα, το χρέος το δικό μας θα είναι 110,9 και της Ιταλίας 136,1%. Θα μου πεις, δεν θα σας πω τίποτα. Θα το αφήσω να υπάρχει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν περάσαμε εύκολα ως χώρα. Σωστό. Για να είμαστε και εντάξει, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ένα πολύ ωραίο θέμα που θέλω να σας πω πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Το διάβαζα χθες στον γαστρονόμο. Γιατί διαβάζω και γαστρονόμο, να ξέρετε. Είμαι ψυχοπαθής, το ξέρω. Δεν είναι θέμα. Κυριακή ώρες διαβάζω. Μου ρωτάνε διάφορα και εγώ τους λέω, τώρα δεν μπορώ. Λοιπόν. Όπου παρουσιάστηκαν, λέει, οι νέες εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Τι λες, ρε παιδί μου. Είναι συστάσεις, λέει, του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες λαμβάνουν τα καινούργια ερευνητικά δεδομένα. Τι αλλάζει, λέει, στις νέες συστάσεις. Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση, λέει, στη σύνδεση διατροφής και άσκησης. Μπα. Στην πρόληψη νοσημάτων. Μπα. Στη βιωσιμότητα και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφών, στην εποχικότητα και την τοπικότητα. Και περιλαμβάνουν, λέει, και πρακτικές οδηγίες και για μερίδες, για την φωτογραφίες δηλαδή από μερίδες, για πιο εύκολη οπτική κατανόηση των ποσοτήτων. Για πρώτη φορά λαμβάνονται υπόψη σύγχρονες διατροφικές πρακτικές όπως η vegan διατροφή κλπ. Λοιπόν, πρέπει, λέει, να τρώμε περισσότερο και να κινούμε, μάλλον, να τρώμε λιγότερο.

0: και να κινούμαστε περισσότερο. Συγγνώμη, ανάποδα τα είπα. Τα παιδιά και οι έφηβοι να μην στρέφονται, λέει, στο πρόχειρο και επεξεργασμένο φαγητό. Α, μάλιστα. Η σωματική δραστηριότητα να αυξηθεί, διότι παραμένει χαμηλή. Να μειώσουμε την κατανάλωση του κρυφού αλατιού, λέει, γιατί υπάρχουν, λέει, αλάτια, υπάρχει ποσότητα αλατιού στις τροφές, τις επεξεργασμένες, που δεν το ξέρουμε. Την περίοδο, λέει, της εγκυμοσύνης, οι γυναίκες τρώνε, λέει, κάπως καλύτερα, αλλά ο θυλασμός, λέει, εγκαταλείπεται νωρίς. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Με το κρέας στο νου σας, αυτά που λέγανε, που λέγει η μάνα μου και ο πατέρας μου, μία μερίδα τη βδομάδα, όχι μερίδα, όχι γκουμούτσα, έτσι. Λοιπόν, κυρίως, λέει, λευκό κρέας να προτιμάτε και κόκκινο, φρούτα και λαχανικά σε κάθε γεύμα. Ναι, είναι ψιλοακριβά όμως, Okay. Βάλτε στο πιάτο, λέει, ελληνικά ψάρια και να τρώτε και γιαούρτια. Αυτά λένε οι εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κάτι το οποίο ξέραμε, δηλαδή, αλλά απλώς δεν ξέρω πώς το έχουμε στρίψει πολύ τώρα τελευταία το ζήτημα αυτό και δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Α, σήμερα τελειώνει και 15 του μήνους, δεν είναι. Σήμερα τελειώνει και η έκπτωση 3% στις φορολογικές δηλώσεις. Μετά μένουν μέχρι τις 15 Ιουλίου που θα έχει 2% έκπτωση, αν και εφόσον. Έτσι, 15 Ιουλίου κλείνουν για φέτος οι φορολογικές δηλώσεις και τέλος Ιουλίου θα πληρώσουμε την πρώτη δόση, αν είναι να πληρώσουμε. Αν είναι να τα πάρουμε πίσω, εντάξει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Να ξέρετε, συμψηφίζονται με τον ένφια. Α, τώρα που λέω ένφια, μην το ξεχάσω. Τέλος, ευτυχώς το καταλάβανε, παιδιά. Δεν θα έχουμε ένφια περιφέρειας. Μάλιστα. Ευτυχώς. Καλά που φωνάξαμε τα μέσα ενημέρωσης, γιατί τα γατόνια είχαν να βάλουν δύο ακόμα φόρους. Ο ένας, λέει, ο φόρος, λέει, για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος παραμένει λίγο μικρότερος, ελπίζω, και ο άλλος ήταν λίγο ένφια για την περιφέρεια. Μάλιστα. Ξέρετε που θα μπαίνανε αυτοί. Πρώτον, στη ΔΕΗ, στο λογαριασμό του ρεύματος δηλαδή, και στα ακίνητα, διότι είχαμε πει οι γνωστές αγελάδες του συστήματος είναι τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λιβανός. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική.

τηλεόραση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγραφούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητές τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνοιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα εκενώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα για μια ακόμα φορά το λέω. Είναι η περίφημη Τσάκαρο Δευτέρα σήμερα, τι να κάνουμε, θα πρέπει να υπομείνουμε. Την ταξίδια και σχολεία τελειώσανε, τώρα έχουν μείνει κάτι υποδέλυπα όσον αφορά τις εξετάσεις. Τα παιδιά περιμένουν το πώς έγραψαν για να δρομολογήσουν αμέσως μετά το μηχανογραφικό τους. Θεωρητικά μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τις βαθμολογίες και μετά θα δούμε τι πρέπει να, πώς μας τα έλεγε προθέσει ο καλεσμένος μας για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη στα Βελίσια, καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, καλημέρα στο Γαράλαμπο στην Πάτρα και το Σπύρο στον Βοτανικό. Πριν πάω λίγο στα... γιατί με ρωτάτε και μου το λέγατε και μέσω Σαββατοκύριακο σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλω να στείλω και την καλημέρα μου και τα περαστικά μου στο φίλο μου τον Βαγγέλη στην Ιταία. Περαστικά, παλικάρι μου, αυτή η μέση γενικά είναι να μην σε χτυπήσει. Αν σε χτυπήσει, κάτσε καλά που λένε. Υπομονή θέλει για να το ξεπεράσεις. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στο δρομολόγιο σου από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο. Όλα να πάνε καλά. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο, καλή εβδομάδα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και σε σένα και στον παππού Θοδωρή και στην γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, κάτι μου έχει στείλει εδώ πέρα ο κύριος Κιμιονής τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Να παραδειγματιστεί, λέει ο κύριος Φλωρίδης, και να καθιερώσει, λέει, ποινή για και το προληπτικό μέτρο της απομάκρυνσης, λέει, και απαγόρευση όλους στα γήπεδα σε όσους δεν πληρώνουν, λέει, την διατροφή των ανήλικων παιδιών τους σε άντρες και γυναίκες. Και άμα δεν πάει γήπεδο αυτός, τι επιπτώσεις θα έχει καμία? Το έχει κάνει η Αργεντινή αυτό, κύριε Κιμιονή? Τι λες, παιδί μου? Κόβει, λέει, το Μουντιάλ σε 13.000 πατεράδες επειδή χρωστούν διατροφή. Τι λες, παιδί μου? Γατόνια εκεί στην Αργεντινή, ε. Καλημέρα σας κύριε Κιμιονή, καλή εβδομάδα. Γεια σας αγαπητή Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου Τάκη. Είδα, λέει, το κουρασάο 2 το πρωί, την ώρα που ξύπνησα. Πω, χαρά στην υπομονή σου, λέει, Τάκη. Εκεί, λέει, που σοφάρισαν στο 1-1, λέει, και έγινε κόλαση. Πρώτη διοργάνωση, πρώτο γκολ. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο για τις

ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά πηγαίνουν στο Μουντιάλ. Μεταξύ και αυτών και, και το Κουρασάο. Και μου λέει ένας φίλος, μου λέει, μια φορά είχα πάει, λέει, ταξίδεψα, λέει, και πήγα, λέει, και μάλιστα, λέει, ήταν την περίοδο που ήταν ο κορονοϊός, ήταν πριν λίγο μετά και λοιπά, 12 ώρες, μου λέει, ήμουν μέσα σε ένα αεροπλάνο και πέταγα, λέει, για Κουρασάο. Μεταξύ δεν ξέρω και πού είναι το Κουρασάο, να σας πω, πού είναι αυτό το Κουρασάο. Είναι κάπου εκεί στη Αυστραλία, πού είναι το Κουρασάο, ξέρετε, πού είναι. Είναι στη μέση, στην Αμερική είναι, πού είναι, στη μέση, είναι νότια, νότια, ε. Που δεν έχω ιδέα, μην νομίζεις. Κουρασάο. Ένα ποτό θυμάμαι, Κουρασάο. Ε? Κουρακάο, δίπλα έπεσα, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στις τράπεζες. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη. Διότι πιθανόν να θυμάστε την περασμένη εβδομάδα ότι είχαμε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ουσιαστικά ανέβασε το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Λοιπόν, κάποιοι ρωτάνε και μου λένε, δεν μας έχει έρθει ακόμα ενημέρωση για τα δάνεια τα οποία έχουμε. Καταρχήν να ξέρετε ότι το ποσό της επιβάρυνσης, αν και εφόσον η τράπεζα στην οποία έχετε επιλέξει να πάρετε το δάνειο, έχει να κάνει αναλόγως με το πού βρίσκεστε όσον αφορά την αποπληρωμή του δανείου. Δηλαδή, αν είστε στην αρχή της αποπληρωμής, η επιβάρυνση, ξαναλέω, αν αποφασίσει η τράπεζα να αυξήσει το επιτόκιο, γιατί κάποιες μαθαίνω ότι το απορροφάνε, απορροφούν την αύξηση, θα είναι πιο μεγάλη. Αν είσαστε στα τελειώματα του δανείου που έχετε πάρει, τότε η επιβάρυνση θα είναι σαφώς μικρότερη. Οκ. Okay. Το λέω αυτό, επαναλαμβάνω, διότι γνωρίζω ότι υπάρχουν τράπεζες, έμαθα, από τις λεγόμενες συστημικές, οι οποίες έχουν πει ότι προς το παρόν δεν θα μπουν στη διαδικασία να μεταφέρουν, να μετακυλήσουν την αύξηση αυτή. Γιατί, θα μου πεις, Ψάλτη? Διότι, σας τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, με βάση τους προϋπολογισμούς των τραπεζών, είχαν υπολογίσει ήδη την αύξηση, τις δύο αυξήσεις των επιτοκίων, άρα βγάζουν παραπάνω λεφτά από τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία έχουν. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δεν πρέπει να το να διαμαρτυρηθούμε. Τώρα δεν ξέρω αν το σύνολο των λεγόμενων συστημικών τραπεζών έχουν μπει στη διαδικασία αυτή να απορροφήσουν. Εντάξει. Στα στεγαστικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στην Ελλάδα είναι στο 3,32%, που είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τις ευρωζώνης που είναι 3,43%. Στις καταθέσεις των οικοκυριών, η Ελλάδα έχει το τέταρτο χαμηλότερο επιτόκιο στις καταθέσεις μιας ημέρας τώρα, που είναι, λέει, 0,03%, δηλαδή τίποτα. Αλλά ξαναλέω, για να έχει κάποιος και να λέει βάλτε μου για μια μέρα, πάει να πει ότι έχει ένα ικανό χρηματικό ποσό. Γιατί οι πιο πολλοί δεν ανήκουν, νομίζω, σε αυτή την κατηγορία, έτσι δεν είναι? Έχουν πάντως το χαμηλότερο επιτόκιο στις προθεσμιακές οι ελληνικές τράπεζες. Όσον αφορά τις καταθέσεις των επιχειρήσεων, η χώρα βρίσκεται στην 16η θέση μεταξύ 21 χωρών στις καταθέσεις μιας ημέρας και στη 17η θέση στις καταθέσεις προθεσμίας. Αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, αφορά τα ΕΛΤΑ, που πρέπει να σας πω ότι στις προσπάθειες που έχω κάνει με αφορμή διάφορες συζητήσεις και μηνύματα που μου έχετε στείλει, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό να σας πω την αλήθεια, με αφορμή καθυστερήσεις στο να πάρετε τους λογαριασμούς σας ή την αλληλογραφία σας κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ένα ρεπορτάζ του κυρίου Κώστα Ντελέζου, του συναδέλφου που χρόνια ασχολείται με τα θέματα μεταφορών, στην εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι τα ΕΛΤΑ έστειλαν μία επιστολή και ζητούν, λέει, μάλλον δεν ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι παύρα courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που δεν περπατάει και πάρα πολύ καλά. Και διαβάζω ότι υπάρχουν περιοχές όπως η Κεσαριανή, τα είχαμε πει, ο Βύρονας, η Αμπελόκηπη, η Κυψέλη, ο Άγιος Δημήτριος και η Νέα Μάκρη. Πολίτες, λέει, αναζητούν εδώ και εβδομάδες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρυυσης και άλλων βασικών υπηρεσιών, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να μοιραστούν τα γράμματα αυτά. Πρέπει να σας πω λοιπόν
ότι σε κλήσεις που έχω κάνει σε ανθρώπους, εκπροσώπους εργαζομένων των ΕΛΤΑ, όλοι μου λένε ότι δεν μπορώ

να μιλήσουν, γιατί υπάρχει η εντολή της διοίκησης να μην μιλάνε. Οπότε, χωρίς κάποιον να μας επιβεβαιώνει κάποια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δυσκολία, μια δυστοκία γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνω πάντως, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να παίξουν το ρόλο των ταχυδρόμων παύλα courier. Θα μου πεις, σε μια ιδιωτική επιχείρηση ψάλτη θα γινόταν αυτό? Όχι, θα έλεγε η επιχείρηση ότι κοίταξε να δεις, δεν μπήκε στο γραφείο, αλλά επειδή τώρα έχουμε ανάγκη εκεί πέρα, θα βγεις να το κάνεις. Ναι, στα ΕΛΤΑ όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ή πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θετικά θα αντιδράσουν στην συγκεκριμένη παρότρινση της διοίκησης των ελληνικών ταχυδρομείων. Ε? Γιατί θα μου πεις? Διότι η αλήθεια είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχει ζήτημα, σημαντικό ζήτημα σε αρκετές περιοχές όσον αφορά τη διακίνηση της αλληλογραφίας. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας, πώς να το πει κανείς, σοβαρής πολιτείας. Να παίρνεις τον λογαριασμό σου ή να παίρνεις την αλληλογραφία σου για ευνόητους λόγους. Ε, ναι. Μια κουβέντα, παύλα courier. Θα μου πεις, σε μια ιδιωτική επιχείρηση ψάλτη θα γινόταν αυτό? Όχι, θα έλεγε η επιχείρηση ότι κοίταξε να δεις, δεν μπήκε στο γραφείο, αλλά επειδή τώρα έχουμε ανάγκη εκεί πέρα, θα βγεις να το κάνεις. Ναι, στα ΕΛΤΑ όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ή πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θετικά θα αντιδράσουν στην συγκεκριμένη παρότρινση της διοίκησης των ελληνικών ταχυδρομείων. Ε? Γιατί θα μου πεις? Διότι η αλήθεια είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχει ζήτημα, σημαντικό ζήτημα σε αρκετές περιοχές όσον αφορά τη διακίνηση της αλληλογραφίας. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας, πώς να το πει κανείς, σοβαρής πολιτείας.

0: ζήτημα, σημαντικό ζήτημα σε αρκετές περιοχές όσον αφορά τη διακίνηση της αλληλογραφίας. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας, πώς θα το πει κανείς, σοβαρής πολιτείας. Να παίρνεις λογαριασμό σου ή να παίρνεις την αλληλογραφία σου για ευνόητους λόγους. Ε, ναι. Μια κουβέντα να πω και για το ζήτημα των πολεοδομιών, γιατί διάβασα και την ανάρτηση προσεκτικά που έκανε ο Πρωθυπουργός για τις πολεοδομίες, επειδή και την Παρασκευή συνομίλησα για τα ζητήματα αυτά και για τα προβλήματα τα οποία και τα κυκλώματα και λοιπά και τις προφυλακίσεις και τα σχετικά. Επιμένουν κάποιοι από τους οποίους, με τους οποίους μάλλον συνομιλώ, ότι θα πρέπει ειδικά σε επιτροπές που ελέγχονται και αξιολογούνται προτάσεις και κτίσματα και πολυκατοικίες και ξενοδοχεία κλπ. Ειδικά στα τμήματα του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος να υπάρχει μια μεγαλύτερη αναμόχλευση του προσωπικού. Δηλαδή όσο παραμένει το προσωπικό σταθερά στη θέση τους και δεν ανανεώνεται και δεν γίνονται και έκτακτοι έλεγχοι ανά τακτικά και έκτακτα χρονικά διαστήματα, θα τα βλέπουμε μπροστά μας τα φαινόμενα της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Και επειδή οι πολεοδομίες βγάζουν κυκλώματα, με κάποιον τρόπο πρέπει το πράγμα να αλλάξει. Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι όλης αυτής της διαδικασίας γίνεται ηλεκτρονικά, όπου χρειάζεται λόγω πολυνομίας ή άλλων ζητημάτων να υπάρξει επαφή μεταξύ του πολίτη και της υπηρεσίας, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και εκεί πρέπει να υπάρξει μεγάλη μέρημνα, όπως λέγαμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην το ξεχνάμε αυτό, όπου φαίνεται το σύστημα ήταν έτσι στημένο αυτοί που ήξεραν να κάνουν δουλειά και να βγάζουν και πολλά λεφτά, η αλήθεια είναι. Και άλλο γκολ η Σουηδία, κάθεστε καλά ρε παιδιά. Όχι, δεν είναι, είναι offside. Στο 84 βάλανε γκολ η Σουηδία, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, και ακυρώθηκε τον γκολ λόγω offside, σύμφωνα με τον Λάισμαν. 3-1 προηγούνται οι Σουηδοί τους επί των Τινησίων. Λοιπόν, τώρα, για πάμε παρακάτω. Ο Τάκης μου λέει, μες στο Λαύριο, λέει, για επιβίβαση, λέει, από Κουρασγερόπλιο για μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο. Δίπλα μου, λέει, έχουν παρκάρει 2 μίνι μπας, λέει, με πινακίδες αλβανικές για να επιβαστούν στο Κρουαζιερόπλιο. Δεύτερη φορά, λέει, που τους βλέπω. Μπράβο τους. Σε 30 χρόνια, λέει, από Χόντζα και Ξενιτιά, κρουαζιέρα. Μπράβο τους. Μα πάντοτε σε κοινωνίες οι οποίες αλλάζουν δεδομένα τάκη, υπάρχουν κάποιοι με θεμητούς ή αθέμητους τρόπους που βγάζουν λεφτά. Ε, καλημέρα Τάκη, χαιρετισμούς. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να πάμε και σε διαφημίσεις. Είστε στην Nova, κερδίσετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simli Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simli Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο!
0: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1830. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Σήμερα πολιτικά δεν είπαμε τίποτα ακόμα. Σήμερα έχει ομιλία το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, που κάπου εκεί στα νότια προάστια, εδώ δίπλα σε εμάς. Αλλά γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα με τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πρόεδρος του Πασόκ είπε μέχρι τα 24 δωρεάν σε ηλικίες. Ο πρόεδρος, ο πρώην πρωθυπουργός, είπε δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μίλησε για φθηνό ρεύμα, μίλησε για κατάργηση των πανελλαδικών. Μ' αρέσουν όλα αυτά, να ξέρετε. Ζεσταίνεται το κλίμα. Το θέμα, ξαναλέω, ωραία είναι όλα αυτά τα προεκλογικά τα οποία υπάρχουν. Το ερώτημα είναι το κόστος, για να μας εντάξει, γιατί ακόμα πληρώνουμε, τα ξέρετε, τα είπαμε νωρίτερα, έτσι. Αφενός και αφετέρου, θα ξαναπάμε πάλι στα παλιά καινούρια. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Είμαι λίγο ανήσυχος. Μετά τη συμφωνία, ξέρετε τώρα. Θα έρθει η συμφωνία, θα υπογραφεί η συμφωνία Αμερικανών και Ιρανών. Θα υλοποιηθούν, γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει να τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, διότι όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας μάραναν. Γεια, Γιώργη, καλημέρα.
8: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
7: Καλή εβδομάδα, τι έγινε?
8: Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, χθες το βράδυ, 9 και 17 ώρα Ελλάδος, είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση με μέγεθος 5,1 ρίχτερ.
7: Ναι.
8: Και το επίκεντρο είναι 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, είναι θαλάσσια περιοχή.
7: Μάλιστα.
8: Είναι εντός του τμήματος, του δυτικού τμήματος του ελληνικού τόξου, δηλαδή εκεί έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς. Η συγκεκριμένη μάλιστα περιοχή και η ευρύτερη έχει δώσει και ισχυρότερους σεισμούς κατά το παρελθόν. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες. Δεν έχει δώσει ισχυρούς μετασεισμούς, δηλαδή έχουν γίνει μέχρι και τώρα πολύ λίγοι μετασεισμοί και της τάξης του 2,1-2,4, εντάξει. Τώρα, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε και έναν μεγαλύτερο μετασεισμό, δηλαδή γύρω στο 4-4,5, που είναι απόλυτα φυσιολογικό,
7: ναι.
8: Και το παρακολουθούν. Αισθητός αυτός ο σεισμός σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή Μεθόνη, Κορώνη, Πύλο, Καλαμάτα, δηλαδή πάρα πολλές.
7: Εδώ λέει τον καταλάβανε στην Αθήνα.
8: Τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.
7: Ναι. Εν τω μεταξύ, να πω, κ. Μητζόγλου, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Νωρίτερα, χθες στη συνομιλία που κάνουμε οι δημοσιογράφοι εδώ στο σύστημα που έχουμε μια ομάδα κλπ.
8: Ναι.
7: Μια στιγμή ξεκάμπα να γράφει ο κ. Μητζόγλου το καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι, να σας το πω και αυτό. Λέει, έχει καιρό, λέει, να γίνει δυνατός σεισμός στην Ελλάδα. Τελεία. Κόκαλο εγώ. Τι είναι ο υλοποιητής, έχει καιρό να γίνει. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είμαστε μια σεισμική χώρα και πρέπει, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουμε

0: σεισμούς. Και το ενδιαφέρον είναι τέτοιου είδους σεισμοί μέσα στη θάλασσα.
1: Που... Αυτό ακριβώς. Το 90% των σεισμών γίνονται στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και τα μεγαλύτερα ρήγματα εκεί. Και το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού τόξου, δηλαδή που ξεκινάει από, από πάνω από νησιά του Ιωνίου και φτάνει μέχρι και την Ρόδο και την Κο, όλο αυτό το τμήμα του ελληνικού τόξου δίνει περίπου το 90% των σεισμών σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι και η Ελλάδα και πρέπει ας πούμε να είναι και οι αρχές σε ετοιμότητα, αλλά υπάρχουν να γίνονται και σεμινάρια, ημερίδες για όλους αυτούς τους σκοπούς.
0: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Εγκέλαδος είναι εδώ, είναι το σπίτι του εδώ και εδώ. Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα, κύριε Κεραμιτζόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα.
1: Εγώ τα σέβομαι.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον σεισμό που είχαμε χθες το βράδυ. 5 και κάτι, δεν είναι μικρό σεισμό. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη. Ωραίο μήνυμα. Λέω Μιχάλη, τελευταία μέρα λέει για μένα η σημερινή, καθότι οδηγό σχολικού λεωφορείου, αν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που θα κάνουν λέει, τα καλοκαιρινά camp έχουν ακόμα ημέρες μπροστά τους. Σου εύχομαι λέει καλό καλοκαίρι, ο Μιχάλης, και υπόσχομαι, αυτά μου αρέσουν. Πώς θα προσπαθήσω, λέει, να σε παρακολουθώ διαδικτυακά πλέον μέχρι και την επιστροφή του Σεπτέμβρη. Μου θυμίζει του χειμωνιάτικου. Πώς το λένε, κινηματογράφου, Μιχάλη. Έχουμε εκεί ένα να το βλέπω στην Κηφισίας που κατεβαίνω, που λέει ραντεβού το Σεπτέμβρη. Μ' αρέσουν αυτά. Σου πω την αλήθεια, μεταξύ μας δεν θα ήταν κακό να κάποιοι να φεύγουμε 15 του μηνός και να γυρίζουμε αρχές Σεπτέμβρη. Πώς το βλέπεις, πώς το ακούς. Κάνουμε εκπομπές από τις παραλίες. Το κάναμε παλιά εδώ στο Sky, να ξέρετε. Τώρα πλέον, επειδή έχω στην πλάτη μου μπόλικα χρόνια, θυμάμαι μια περίοδο, κάναμε Σάββατα εκπομπή μεσημέρι. Και όταν οι συνάδελφοι φεύγανε και πηγαίνανε και κάνανε μπάνιο στις περιοχές τους κλπ, τους κυνηγούσα και τους έβγαζα ζωντανά στον αέρα να μου λένε πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Αλήθεια, πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Θα πω ότι έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, γιατί εμείς ακόμα αντιδράμε. Δεν πήγα, βάλα το πόδι μέσα, δεν είναι για μπάνιο, παιδιά, πρωί-πρωί. Κόμμα είναι, θέλει δρόμο μπροστά της η θάλασσα. Να. Θα μα τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη αυτά αναλυτικά. Εμείς εδώ, άμα δεν έρθει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, δεν έχει τέτοια. Καμιά το πόδι μέσα και έξω. Έφυγες. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, 5 ευρώ το κιλό, πώς το λένε, τα κεράσια. Είδα κάτι πετροκέρασα στη Λαϊκή. Αλλά εντάξει, επειδή κάποιοι μου λέτε διάφορα πράγματα περί λαϊκών αγορών, και εγώ επιμένω να λέω ότι ευτυχώς που υπάρχουν και λαϊκές αγορές και παίρνεις και καλά προϊόντα και φρέσκα προϊόντα και γεμίζεις το ψυγείο και με φρούτα. Με ακριβές τιμές όμως η αλήθεια είναι. Ακριβές τιμές σε σχέση με το παρελθόν, γιατί κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία περί ακρίβειας η οποία είναι εδώ, μην τα ξεχνάμε αυτά, μας τρώει η καθημερινότητα, ναι μεν, αλλά η καθημερινότητα περιλαμβάνει και τον πληθωρισμό ο οποίος είναι στη ζωή μας και ο πληθωρισμός δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται. Θα μου πεις, μα δεν αντιμετωπίζεται διότι τώρα οι τιμές γενικότερα, ναι, γιατί πριν είχαμε καλύτερες εξελίξεις. Αλήθεια, να σας πω κάτι που εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί πάλι μέσα από μια κουβέντα προέκυψε αυτό που θα σας πω. Ενώ έχουν πέσει, λέει, οι διεθνείς τιμές στο κακάο, οι τιμές, τα προϊόντα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο προϊόν, δεν φαίνεται να έχουν μειωθεί αναλόγως πώς με τις διεθνείς τιμές. Δηλαδή, τα σοκολατοειδή, ας πούμε, πόσοι από εσάς αγαπάτε τα σοκολατοειδή, το ξαναλέω. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. 5 γκολ η Σουηδή. Σταματήστε, παιδιά. Πόπο, είναι στο 95-96 λεπτό. Είναι στις καθυστερήσεις δηλαδή. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί θα κλείσει ο αγώνας, μαζί με το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. 5-1 η Σουηδή. Παίζουν πολύ άνετο. Όσο μπορώ να δω τουλάχιστον τον αγώνα και τις πάσες τους και την δυνατότητά τους και το ότι έχουν, είναι 2-3 κλικ πιο καλή σε σχέση με τους Τινίσιους, οι οποίοι προσπαθούν οι έρμοι, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σταματάει και το παιχνίδι, ρε παιδί. Με 5 γκολ είναι πραγματικά μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω. Είναι διασυρμός για την άλλη ομάδα. Μου θυμίζετε την ιστορία με την Βόρεια Κορέα. Θυμάστε που μια περίοδο είχε πάει στο Μουντιάλ και μετά πού να γυρίσει. Γύρισε και που γύρισε, τους χάσαμε τους ποδοσφαιριστές. Ο Γιώργος λέει στην Κάλυμνο σε γάμο λέει έγινε ένα δυστύχημα με δυναμίτιδα λέει που από κακό υπολογισμό έσκασε στα χέρια καλεσμένου. Γεώργη, θα το ψάξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την είδηση και για την πληροφορία. Ελένη μας, καλημέρα στην Καβάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.

0: Λοιπόν, πάμε για την πρώτη ώρα στις διαφημίσεις. Έχει βγει ο ήλιος και μας κάνει παρέα. Έρχεται η Μελάνια, γιατί ήρθε μετά από τους αγώνες που είχε ετοιμάσει ο πρόεδρος εκεί στο Λευκό Οίκο. Χαμός λέει έγινε για τα 80 του. Και θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
1: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
10: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
12: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
11: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Τηλεπίτευξη συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε το Πακιστάν, πεχυρολομεσολαβητή.

σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λιβανός. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνοιας στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα εκενώθηκε τα ξημερώματα. Από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις τους στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι εάν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Άφησε αιχμές και κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμού για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη συμφωνία καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίθυνε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $80 το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί στα $83 ανά βαρέλι. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία σε μια πορεία κατά της G7 παραμονή της Συνόδου Κορυφής. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Άλλοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Tesla και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων έγιναν και άλλα κτίρια. Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική. Στην τριήμερη Συνόδου Κορυφής θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με την οικοδέσποινα Γαλλία να διαμορφώνει μια ατζέντα που στοχεύει στην προβολή της ενότητας και στην αποφυγή της αντιπαράθεσης με τον Αμερικανό.

0: Πρόεδρο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας. Στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς στις διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σύναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένου της Κέρκυρας, όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει πυκνός καπνός. Το ξενοδοχείο εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, με τους ενίκους να μεταφέρονται σε άλλο χώρο του συγκροτήματος. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Η φωτιά προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στο υπόγειο, που στεγάζονται τα πλυντήρια και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές, καθώς το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά αδικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, δύο πραγίες, κλοπές και ενόπλες ληστείες σε σπίτι, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Ο 25χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί δύο φορές στοιχεία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης του αστυνομικού τμήματος και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε χθες μετά την απολογία του φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου ανώμημη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή βάση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η συνταγματική αναθεώρηση, η διαφθορά, η κατάσταση στον χώρο της υγείας και η ακρίβεια. Στην εβδομαδιαία ανάρτηση, το Πρωθυπουργό στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΔΕ με τις πάσεις φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, τονίζει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για την υγεία, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι οι δημόσιες δαπάνες κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%.
1: Σαν να μην κυβερνάει αυτός, σαν να μην επέλεξε αυτός την ηγεσία του Υπουργείου, σαν να μην έχει ευθύνες. Εδώ ταιριάζει η σοφήρηση του λαού μας. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο. Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
0: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Ελάμβηση νοικοκυριών 80 έως 100 ευρώ, ανέφερε στον Sky το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αντώνης Σαουλίδης.
2: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
0: Ξέρουμε πολύ καλά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τι κάνετε. Έχετε μηδενική αξιοπιστία, σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας.
3: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012, το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015. Ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήρων εξετάσεων. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας θα εξετάσουν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών.

0: νομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφιους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Από αύριο μέχρι και την 5η 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου για τον 5ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Οι νικητές μετρούν πλέον 239 γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ και βρίσκονται στην πρώτη θέση της λίστας, καθώς ξεπέρασαν τη Βραζιλία που έχει σημειώσει 238 γκολ. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία Πράσινο Κροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθω από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
5: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και παρουσιάζεται αυτή την ώρα, τουλάχιστον ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα στον κεντρικό δρόμο του λεκανοπεδίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε τη συνήθη κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, που συνήθως αυτή την ώρα έχει μεγαλύτερη κίνηση, και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, βελτιωμένη, και στο λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά χαρακτηριστικά μόνο η Κόνονος έχει ουσιαστική καθυστέρηση από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεράγια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, αραιή συννεφιά κατά διαστήματα και ηλιοφάνεια βέβαια. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο. Δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βορειοδυτική τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά και πάλι τους 33 με 35 βαθμούς. Τη Δετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν στη χώρα μας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Να σας πω τέλος ότι Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

0: Ειδικά. Μερανιά.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: Είμαστε και λίγο Γάλλοι, γιατί Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γιατί γελάς, νεαρέ? Δεν ισχύει το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, δεν μου αρέσουν αυτά. Ο τρόπος συμπεριφορά σου. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η πιο ιδιόρθιμη τσαγκαροδευτέρα η σημερινή. Σας το έλεγα από τις 6 ώρα που ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, η κυρία Σούζη επιβεβαιώθηκε.
1: Γιατί είναι πιο ιδιόρθιμη?
0: Γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ το πρωί.
1: Α, και εσύ και εγώ τα ίδια.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου. Σήκω. Έλεγα στον εαυτό μου, σήκω.
1: Τίποτα.
0: Έλεγα καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Επιβεβαιωθήκατε 100% γιατί είχε και βοριά και κρύο.
1: Την
0: Κυριακή όμως ήταν καλύτερα.
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν, γιατί
0: πέρασε
1: το χαμηλό, σταμάτησε να ψάει.
0: Και ανέβηκε και η θερμοκρασία.
1: Έτσι, όλα καλά.
0: Αυτά ακριβώς.
1: Έριξε πολύ νερό την Παρασκευή.
0: Έκανε ζημιές.
1: Έκανε ζημιές, έκανε αυτά. Δηλαδή τελικά είχαμε δίκιο που είπαμε ότι βγάλαμε μια ανακοίνωση μέσα στο κατακαλό καιρό για επιδείνωση του καιρού.
0: Ναι, ναι. Και φαίνεται από ό,τι κατάλαβα από αυτά που άκουσα και νωρίτερα ότι πάλι από Τετάρτη και μετά πάλι θα έχουμε.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία. Όχι, μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Όχι από Τετάρτη και μετά. Την Τετάρτη περνάει ένα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Όλες οι μέρες θα έχουν απογευματινές μπόρες. Εκτός από τη σημερινή. Όλη η άλλη υπόλοιπη εβδομάδα έχει απογευματινές μπόρες. Μη σου πω ότι ο Ιούνιος θα τελειώσει με απογευματινή αστάθεια, από ό,τι φαίνεται.
0: Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό.
1: Πώς δεν είναι, και πολύ μάλιστα.
0: Ενδεχομένως να το.
1: Μη σου πω ότι έτσι έπρεπε να είναι ο Ιούνιος. Το είχαμε ξεχάσει τόσα χρόνια.
0: Καλά
1: έτσι, κάτι
0: και
1: τα τελευταία.
0: Βέβαια
1: είναι συνηθισμένο.
0: Ιούλιο.
1: Μα και αυτό και ο Ιούλιος είναι, μπορεί να έχει αστάθειες.
0: Μετά θα πιάσουμε τον Αύγουστο τα μετέμια. Ξεμπερδέψαμε. Τελειώσαμε. Το καθαρίσαμε το ζήτημα.
1: Και από ό,τι φαίνεται. Σου λέω και ο Ιούνιος κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει με απογευματινή αστάθεια και πιθανόν και χωρίς καύσωνα. Πιθανόν. Έτσι φαίνεται.
0: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μήνυμα, ναι. Κύριε.
1: Άκου, εντάξει, δεν είμαι και απολύτως σίγουρη. Γιατί
0: εντάξει,
1: είναι. Εντάξει, μπορεί να αλλάξει.
0: Ακόμα, ναι,
1: είναι
0: εντάξει.
1: Ακόμα 15. Εντάξει. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα έντονο από τις θερμοκρασίες.
0: Εσείς θα τα ξέρετε. Αυτό το Ελνίνιο που διαβάζω και λοιπά, ότι ενδεχομένως.
1: Όχι, ενδεχομένως φαίνεται ότι θα είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο.
0: Okay.
1: Αλλά το οποίο φαίνεται ότι αυτή τη φορά θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πιο έντονο.
1: Πολύ έντονο, πολύ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον, όμως θα επηρεάσει κυρίως τις χώρες του νότιου ημισφαίριου.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως.
0: Την άλλη πλευρά.
1: Την άλλη πλευρά, γιατί τον Ειρηνικό αφορά.
0: Okay.
1: Εκεί ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Okay.
1: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει με κάποιο τρόπο όλο τον πλανήτη, αλλά πολύ πιο ήπια σε σχέση με αυτό που όπως θα επηρεάσει το νότιο ημισφαίριο. Εδώ στην Ευρώπη δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα μας επηρεάσει. Έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Ναι, αυτό.
1: Να μην ξέρουμε πώς θα μας επηρεάσει
0: και
1: να μην μας έχει επηρεάσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Okay.
1: Ή τουλάχιστον όχι πολύ. Αυτό. Κάθε φορά που θα ακούτε για καταιγίδες, να νοφίνετε στο έργο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Άσε, το λέω, ξέρω τι λέω. Ξέρω τι λέω.
0: Ναι, όχι. Ναι. Εντάξει, αλλά θέλω να πω.
1: Ή κάποιο να ακούτε.
0: Διάβαζα μια ανάλυση τώρα, γι' αυτό σας λέω ότι.
1: Ναι.
0: Μου εντύπωση, ας πούμε, που λέει ότι θα είναι πολύ πιο ισχυρό ως φαινόμενο λόγω των

0: που έχουν
1: διαμορφωθεί γενικά στο πλανήτη και όλο αυτό το χάλι που υπάρχει.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε πάρα πολύ καλό δρόμο, τι να σου λέω τώρα.
0: Κάνει κανένα μπανάκι.
1: Έχω κάνει το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό ήμουν εδώ στην Αθήνα.
0: Να σε ρωτήσω, είναι κρύα η θάλασσα?
1: Ωραία ήταν.
0: Α, ωραία, εντάξει. Γιατί μου το λένε ότι είναι ωραία, επειδή του κάνω φάκα.
1: Εμένα μου αρέσει. Εγώ δεν παίρνω. Είναι δροσερή η θάλασσα. Μου αρέσει.
0: Εντάξει, είπαμε να είναι δροσερή, αλλά υπάρχουν περιοχές που έχει ρεύματα και κάνει κρύο.
1: Κάτω εκεί στο Αίγιο είναι, νομίζω, ξέρω, έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια διακοπές εκεί.
0: Κυρία Χριστίνα, μας
1: δεν είναι. Στην Άκολη.
0: Ναι, άγια σου. Βάζεις το πόδι μέσα και ξαναφέρει. Πα και την κοιτάς, θάλασσα πολύ ωραία. Σκάει το κυματάκι, πάρα πολύ ωραίο. Πα το καφεδάκι, σου απολαμβάνει και βάζει εφημερίδα, τελείωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα μας.
1: Καλή εβδομάδα επίσης.
0: Να είμαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα λέμε την Παρασκευή.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σωστά το λες, Γιώργο, καλημέρα. Λέει και καλή εβδομάδα, καλημέρα. Και τους ηγέτες κρατών απασχολεί το θέμα της ηλικίας. Αν θυμάστε καλά, λέει ο Κινέζος με τον Ρώσο πρόεδρο, είχαν μια συζήτηση περί μακροζωίας. Και ότι δεν θα αρχίσει η εποχή που θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν αρκετά πάνω από τα 100, λέγανε και άλλα πράγματα. Θυμάμαι, ο Ρώσος έλεγε στον Κινέζο για το θέμα της αντικατάστασης οργάνων. Βέβαια, τους έπιασαν τα μικρόφωνα. Αν αυτό συμβεί, σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι, λέει, με το συνταξιδοτικό, λέει ο Γιώργος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πλανητικό επίπεδο. Ναι. Αλλά τώρα αυτό έχει να κάνει με τα 80χρονα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, χθες έγινε 80. Λοιπόν, θυμάμαι ότι βγήκανε και τα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου, που είναι πάρα πολύ καλή, λένε κλπ. Μάλιστα, 80, έτσι, 80 επαναλαμβάνω. Θυμίζω ότι στα 80, επαναλαμβάνω, το δίπλωμα, δεν ξέρω, το έχεις κάθε χρόνο, το ανανεώνεις. Που αυτοκίνητο βγαίνεις και έχεις και λοιπά και το ανανεώνεις κάθε χρόνο. Σκέψου να είσαι ο ηγέτης της μεγαλύτερης, εκ των μεγαλύτερων χωρών του κόσμου. Διαβάστε, σας προτείνω, πού το, διαβάστε από την Κυριακάτικη Καθημερινή ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Ηλία Ντίνα. Ο κύριος Ντίνας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης με τίτλο «Γιατί φτιάχνονται νέα κόμματα». Πάρα πολύ ωραίο άρθρο, μου άρεσε πάρα πολύ και η λογική και η άποψη που εξέφρασε ο κύριος καθηγητής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επίσης, πριν πάω σε διαφημίσεις, σήμερα ξεκινάνε τα φροντιστήρια για τα παιδιά της νέας τρίτης λυκείου. Δηλαδή τελειώσανε φέτος τη Δευτέρα λυκείου και πάνε στην τρίτη λυκείου. Μου έλεγε μια μαμά εδώ, συνάδελφος, 9 η ώρα το πρωί ξεκινάνε, μου λέει, 9 με 1 και θα πάνε, λέει, μέχρι τέλος Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και μετά θα καθίσουν τα παιδιά ένα μήνα κλπ. Αλλά αρχίζει ο Γολγοθάς για τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω εγώ. Και βεβαίως από την άλλη μεριά θυμίζω και τα οικονομικά δεδομένα για τις οικογένειες γύρω από τα ζητήματα με τα φροντιστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem παίρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη. Πάτε στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700 και είμαστε στο 2026, αλλά η Ethernet γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Ethernet συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Ethernet. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε λοιπόν και εσείς στον κύκλο της Ethernet. Διαφημίσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Τραγωδίας μειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κοντέινερ, ανασύρθηκαν 4 σωρία γνώστων στοιχείων. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμός θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7, που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη Συμβολή των Οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα ακοινώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Εδώ με πειράζει ο ηχολήτης μου, φίλοι ακροατές, γιατί θα μου πείτε, διότι ανοίγω πάντοτε το χάρτη εκεί στα στενά του Ορμούς για να δω τι γίνεται. Λίγο παραπάνω κίνηση σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Μιλάμε για τα πλοία εκείνα τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς και βλέπουμε τι γίνεται και τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν άλλα πλοία τα οποία μπορεί να περνάνε και να μην έχουν το στίγμα τους και να φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, με αφορμή και την απόφαση ή την απόφαση, την ανακοίνωση για την συμφωνία η οποία θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για όλα τα μέτωπα. Προσέξτε, για όλα τα μέτωπα. Για να δούμε τι θα δούμε μέχρι τότε. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό στις 8 παρατέταρτο, γιατί υπάρχει και ένας παράγοντας ακόμα που λέγεται Ισραήλ. Να το κρατήσουμε αυτό, να δούμε τι θα μπορεί να συμβεί. 4,72 κάτω το Brent, 5,12 κάτω το αμερικανικό, το ελαφρύ. Στα 83 δολάρια το βαρέλι, χοντρικά, είναι το Brent αυτή την ώρα που μιλάμε. Τα ασιατικά χρηματιστήρια, τα έλεγα και νωρίτερα, κινούνται με αρκετά υψηλούς ρυθμούς αύξησης των γενικών τους δικτών. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα. Θα προσγειωθούμε λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά επειδή εγώ η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορώ και ευτυχώς κυκλοφορώ με δίκυκλο, θα μου πεις γιατί. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά στο κέντρο και ιδιαίτερα τα τουριστικά λεωφορεία. Έγινε την περασμένη εβδομάδα μια συνάντηση στο Δήμο της Αθήνας, όπου και παρουσιάστηκε, αν καταλαβαίνω καλά, ένα application, μια εφαρμογή για να τα χρησιμοποιούν, να την χρησιμοποιούν οι άνθρωποι των εταιριών με τα τουριστικά λεωφορεία. Υποψιάζομαι για τους χώρους όπου υπάρχουν η δυνατότητα κάποια από αυτά να παρκάρουν, να έχουν ένα χώρο για ολιγόρη ανάσχεση, για να μην πέφτουν όλα μαζί στην κυκλοφορία. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ. Η ΔΑΕΜ είναι η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου της Αθήνας, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, για να κουβεντιάσουμε για την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτή ακριβώς η εφαρμογή που φέρνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, για να βοηθήσετε στην ικανοποίηση τμήματος των αναγκών, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα λεωφορεία τα τουριστικά τα οποία κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του τουρισμού προφανώς.
3: Ακριβώς, είναι αυτό ακριβώς όπως το είπατε. Δημιουργήσαμε, σχεδιάσαμε από πέρυσι και δημιουργήσαμε για φέτος ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης τουριστικών λεωφορείων, προσφέροντας τους τη δυνατότητα προγραμματισμού και αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων στάθμευσης με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
2: Υπάρχουν χώροι, καταρχήν, κύριε Καραούλη. Θέλω να πω, αυτοί οι χώροι πόσα αυτοκίνητα μπορούν να ικανοποιήσουν?
3: Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο θεσπίσαμε περίπου 13 θέσεις μέσα στην πόλη, όπου εκεί κάθε θέση έχει από 1 έως 30 θέση στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία.
2: Με την έννοια του 24ωρου, υποψιάζομαι, σωστά?
3: Με την έννοια, ναι, που το ωράριο, ναι, το οποίο κινούνται μέσα στην πόλη είναι το ωράριο που γνωρίζουμε ότι φέρνουν τουρίστες από τον Πειραιά και από άλλα σημεία.
2: Από τις 8 το πρωί, υποψιάζομαι, μέχρι τις 9 το βράδυ.
3: Τους αφήνουν στη Διονυσίου Αεροπαγή του, τους αφήνουν να πάνε να δουν την Ακρόπολη, τα διάφορα τουριστικά σημεία μέσα στην πόλη.
2: Ναι. Και πόσα είναι συνολικά, μου είπατε, οι θέσεις που υπάρχουν?
3: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου, ταυτόχρονα μπορεί να είναι περίπου στις 100 και πλέον θέσεις. Ναι. Είναι 13 τα σημεία,
2: μάλιστα,
3: αλλά οι θέσεις είναι περίπου...

0: 100 ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ένα λεωφορείο 7 ώρα το πρωί που ξεκινάει θα μπορεί εκείνη την ώρα να κλείσει μία ώρα έως 3 ώρες μέσα σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή θα βλέπει σε αυτά τα σημεία που έχει ελεύθερη θέση τις 10 η ώρα το πρωί.
1: Okay.
0: Θέλει να αφήσει τους τουρίστες, τον γκρουπ του. Θα πηγαίνει, θα κλείνει 10 με 11. Αν θέλει παραπάνω θα παίρνει και μια παράταση.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά θα τελειώνει η δουλειά του και θα φεύγει.
1: Θα το φεύγει από εκεί, θα πηγαίνει κάποιο άλλο να καλύψει τη θέση. Ωραία. Να σα ρωτήσω κάτι, γιατί σα το είπα και στο τηλέφωνο. Θυμάμαι πριν κάνα δύο χρόνια υπήρχε μια συμφωνία, είχε νοικιάσει ο Δήμος και είχε δώσει και λεφτά για ένα μεγάλο χώρο εδώ κοντά στα νότια προάστια, εδώ στο τέλο.
0: Στο Τάκι.
1: Τι έγινε με αυτή την ιστορία, δεν περπάτησε?
0: Ναι, ναι. Δυστυχώ η ζωή έδειξε ότι δεν περπάτησε στον δρόμο.
1: Ο χώρο,
0: διότι. Δεν πηγαίνανε τα τουριστικά λεωφορεία. Τα ορούσαν πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Εμείς είχαμε πληρώσει αυτό για να πηγαίνουν να
1: παρκάρουν εκεί. Άρα τα λεφτά που δοθήκανε δηλαδή με λίγα.
0: Ναι, αυτή
1: δεν
0: ήταν
1: έπρεπε,
0: μια
1: δεν έπρεπε,
0: πρώτη λύση, ναι, δεν αλλά δεν έπρεπε
1: υποχρεωτικά να πηγαίνουν εκεί τα λεωφορεία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι γνωστό το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, δεν θα πω εγώ τώρα τα μαγικά. Έχουμε ένα θέμα, ρε παιδί μου, γιατί καθημερινά τα 100 λεωφορεία που μου είπατε στις θέσεις τις υπάρχουσες δεν φτάνουν ούτε για ζήτημα, ναι, κατά την άποψή μου.
0: Υπάρχουν
1: αλλά
0: αυτό κάποιοι χώροι κοινοί, ας το πούμε, στη λεωφόρο Συγκρού, όπως ανεβαίνεις,
1: ναι,
0: στα όρια
1: παρκάρουν, παρκάρουν εκεί δεξιά. Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου ξεκινάνε και παρκάρουν εκεί, οπότε σου λέει τώρα δεν έχω ανάγκη να πάω κάτω.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι αυτό και άλλο δήμος.
1: Ναι, δεν είναι προβληματικό, κύριε Καραούλη. Δηλαδή, το λέω σε γενικές γραμμές με την
0: είναι, μα, ναι, ο λόγος που κάναμε αυτή την εφαρμογή είναι για να βάλουμε τάξη στην πόλη. Και λέμε πολύ ωραία, αυτή η χώρα που θεσπίζουμε θα τους οργανώσουμε για να μπορείτε να έχετε ένα χώρο εκεί να πηγαίνετε να παρκάρετε. Μας λένε δεν είναι αρκετή χώρη. Πολύ ωραία λέμε. Να ξεκινήσουμε με αυτούς, γιατί είναι, ακόμα είμαστε στην αρχή, δεν έχουμε κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Να μπει μια φαινομενικά τάξη στην πόλη με τα τουριστικά λεωφορεία που τώρα είναι άναρχα.
1: Ναι.
0: Γιατί μας λέγανε για αυτή διάφορα πετυχημένα παραδείγματα. Στο Παρίσι πάμε έτσι, στη Ρώμη πάμε αλλιώς. Μα γι' αυτό λέμε ότι να γίνουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Να υπάρχει δηλαδή μια τάξη στην πόλη. Και αφού κάνουμε το πρώτο βήμα, το επόμενο βήμα είναι 6 Ιουλίου. Έχει βάλει η Αντιδήμαρχος η κυρία Ζωντήρου μια συνάντηση με τους λεωφορείους, με την Ομοσπονδία η οποία ήταν στη συνάντηση και ο κύριος Μαρίνης, όπου δεσμεύτηκε να ξανακάνουμε μια συνάντηση να συζητήσουμε περαιτέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
1: Μήπως πρέπει η λογική θα είναι με τους όμορους δήμους, όχι μόνο με το Δήμο της Αθήνας, που ο Δήμος της Αθήνας τραβάει το μεγαλύτερο ζόρι, επειδή τα λεωφορεία γυρίζουν γύρω-γύρω στο κέντρο, στα τουριστικά σημεία. Αλλά μήπως πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, ας πούμε, με τους δήμους γύρω-γύρω, όπου μπορούν να υπάρχουν χώροι, αν υπάρχουν χώροι, και με την πολιτεία κεντρικά, ούτως ώστε να υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός.
0: Ναι, θα μπορούσε να συζητήσουμε, είναι αυτό που λέμε η Μητροπολιτική Αθήνα.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Η οποία ακόμα στα νομοσχέδια δεν υπάρχει.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Είναι λίγο δύσκολη η συζήτηση αυτή, ειδικά με τους όμορους δήμους.
1: Πρέπει όμως να υπάρχει, παιδί μου, ένας συντονισμός. Δηλαδή,
0: ωστόσο, έχουμε βρει κάποιους χώρους, οι οποίοι είναι τα όρια του Δήμου Αθηναίων και περνάνε τα όρια, δηλαδή είναι λίγο μοσχά το Ταύρο, είναι κάποιοι χώροι στην Καλυθέα.
1: Άρα μπαίνουν εκεί στα διπλανά όρια, ναι.
0: Οπότε, ναι, το επόμενο διάστημα και στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτών των χώρων, οι οποίοι υπάρχουν, θα επεκτείνουμε δηλαδή αυτή.
1: Okay. Ερώτημα τελευταίο. Ξέρει ο Δήμος περίπου πόσα συνολικά τουριστικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους, εδώ του Λεκανοπεδίου, στα όρια του Δήμου της Αθήνας?
0: Ναι, τα νούμερα που λένε οι ίδιοι είναι πάνω από 300. Αν συνυπολογίσουμε και τα βανάκια, τα μαύρα κάθε πέρα.
1: Άμα είναι 300 και υπάρχουν θέσεις για 100, άρα 200 παρκάρουν αλλού.
0: Ναι, εμείς τι λέμε, είναι 100 ταυτόχρονα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μέσα στην ημέρα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των 300
1: λεωφορείων. Συγκεκριμένου. Ναι, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα το επόμενο διάστημα θα επεκτείνουμε τους χώρους αυτούς και θα βρούμε και χώρους στάθμευσης. Θα ξεκινήσει. Ξεκινάμε, δηλαδή, σχεδιάζουμε και τη δημοτική συγκοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα
1: οργανώσουμε. Να σας πω, μέχρι τώρα, για να κλείσουμε, λειτουργία του προγράμματος του συγκεκριμένου, του application, περπατάει, δουλεύει?
0: Ξεκινάει.

0: ουσιαστικά από σήμερα, οπότε θα το...
1: Α, δείτε πώς θα πάει.
0: Σήμερα θα ξεκινήσουμε την πιλωτική λειτουργία και νομίζω θα πάει πολύ καλά, γιατί δείχνει και μεγάλο ενδιαφέρον οι οδηγοί των λεωφορείων. Τους άρεσε πάρα πολύ και μας είπαν αυτό, ότι εμείς με αυτόν τον τρόπο σε άλλες χώρες, στη Ρώμη που πήγαμε, στο Παρίσι, μας είπαν κάποιο τέτοιο τρόπο. Μας είπαν τις αδυναμίες, δηλαδή διορθώστε 1, 2, 3 πράγματα τα οποία είδαν ότι ίσως δεν τα θέλανε κτλ. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
1: Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καλαούλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και εγώ, κύριε Ψαλή.
1: Να είστε καλά. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των λεωφορείων, διότι και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλο ζόρι. Δεν το κουβεντιάζω. Έχουν μερίδιο. Okay, από τη δική τους πλευρά, γιατί τουρισμό έχουμε, τον θέλουμε τον τουρισμό, αλλά το ζήτημα είναι πως θα γίνει η ζωή γενικότερα πιο εύκολη αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε οι υπόλοιποι με αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Nova και το Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μονμάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε λοιπόν ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Δεν είστε ακόμα.
0: Μας είπαν τις αδυναμίες, δηλαδή διορθώστε 1, 2, 3 πράγματα τα οποία είδαν ότι ίσως δεν τα θέλανε κτλ. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
1: Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καλαούλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και εγώ, κύριε Ψαλή. Να
1: είστε καλά. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των λεωφορείων, διότι και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλο ζόρι. Δεν το κουβεντιάζω. Έχουν μερίδιο. Okay, από τη δική τους πλευρά, γιατί τουρισμό έχουμε, τον θέλουμε τον τουρισμό, αλλά το ζήτημα είναι πως θα γίνει η ζωή γενικότερα πιο εύκολη αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε οι υπόλοιποι με αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Nova και το Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μονμάρτι, που μας ταξιδεύουν στη

0: Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Nova και το Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε λοιπόν ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Δεν είστε ακόμα συνδρομητής, επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογία

0: Δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 48 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει: έχουμε διαρροή νερού από κεντρικό αγωγό στην ΕΙΔΑΠ, στη Νέα Φιλαδέλφια, με Άνδρου και Κωστή Παλαμά 10, περιοχή Μάδητος. Μια εβδομάδα λέει τρέχει το νερό, έχουν ειδοποιήσει 4 άνθρωποι σε μια περιοχή που έχουμε και ζήτημα με τα νερά κλπ. Τι θα γίνει, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα, Αβραάμ. Χαιρετισμούς. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα και εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
2: Μια μικρή επαναλαμβάνω και πάλι βελτίωση σημειώνεται σήμερα στους δρόμους λόγω της αλλαγής βασικά του προγράμματος των σχολείων. Έτσι. Κάποια κλείνουν, λίγο πιο αργά πηγαίνουν κάποια δημοτικά σήμερα κτλ.
1: Μα δεν έχει και τα δημοτικά κλείνουν νομίζω. 15 του μηνός έχουν κλείσει.
2: Σήμερα πηγαίνουν.
1: Α, πηγαίνουν σήμερα.
2: Ναι.
1: Α,
2: όχι. Ελέγχους κάποια.
1: Okay.
2: Κάποια έχουν.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν, από αύριο θα είναι καλύτερα δηλαδή.
2: Ναι,
1: πάμε.
2: Πιστεύω πως ναι. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κατάσταση όμως στην Κηφισού και το Σκαραμαγκά. Κυρίως στην Κηφισού. Εντάξει, τι να λέμε. Δεν αλλάζει με τίποτα που λέει ο λόγος. Ούτε στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό. Έχουμε όμως μια μικρή βελτίωση στον άξονα, ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού. Μια μικρή βελτίωση στη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, εκεί στη Δάφνη που παρουσιάζει κάθε μέρα προβληματάκια.
1: Okay.
2: Και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα. Είναι κατάτη δηλαδή μειωμένη η κίνηση σε αυτά. Έχει γίνει ένα τροχαίο από ό,τι μαθαίνω στην κάθοδο της Μεσογείων, στα τελειώματα του Χολαργού, στο Χολαργό τέλος πάντων. Γι' αυτό και συναντάτε βραδιπορίες. Θα δούμε πώς θα πάει και θα σας ενημερώσουμε από αυτού.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νωρίς το πρωί, παιδιά, την ώρα που ερχόμουν κατά τις 4, η Καλλιρόη ήταν κλειστή. Είχε ένα τροχαίο. Κάποιος ξέφυγε ερχόμενος στο ρεύμα ανόδου του Συγκρού, μπήκε στην Καλλιρόη και όπως μπήκε έμεινε. Ακίνητο στη μέση του δρόμου κάθετα. Πήγε ένα περιπολικό, είχε ανάψει και τα, πώς το λένε, τα φώτα κλπ. Είχε βάλει και κορίνες. 4 ώρα το πρωί. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου. Την πατήσαμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα νέα μας. Στην παρέα μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, με αφορμή την είδηση ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές για το μεγάλο ζήτημα των ημερών, που είναι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή στην Ελβετία κατά τα φαινόμενα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, να δούμε τον παράγοντα Ισραήλ που πάντοτε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κάθε φορά που κουβεντιάζουμε με τον κύριο Λίτσα κουβεντιάζουμε και τον παράγοντα Πεκίνο, που και το Πεκίνο έχει την δική του συμμετοχή όπως και η Μόσχα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα κύριε Πτάλη, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με την ανακοίνωση της συμφωνίας η οποία φαίνεται να έχει επιτευχθεί? Βέβαια, για να πέσουν υπογραφές θα φτάσουμε στα τέλη της εβδομάδας. Σας το έλεγα και στο τηλέφωνο χθες, μέχρι τότε πολύ νερό θα τρέξει το αυλάκι. Και υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ που δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένο με αφορμή τη συμφωνία αυτή.
3: Το ενδιαφέρον είναι ευτυχώς ότι το πρώτο μήνυμα για την επίτευξη της συμφωνίας έρχεται από το Πακιστάν και αυτό δείχνει τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το Πακιστάν στη συγκεκριμένη διπολική ισορροπία ισχύως ένας ρόλος γέφυρας και το γεγονός ότι το ίδιο το Πακιστάν ευχαριστεί τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Κατάρ. Κατά την άποψή μου η ανακοίνωση αυτή πρέπει να διαβαστεί ανάμεσα από τις γραμμές, γιατί δείχνει και προσεγγίσεις οι οποίες γίνονται κάτω από το τραπέζι, γύρω από τον κόλπο,
1: μάλιστα,
3: όχι απαραίτητα για τον κόλπο.
1: Μάλιστα.
3: Αναφορικά με τον παράγοντα Ισραήλ έχει τα απόλυτο δίκιο, γιατί το Ισραήλ δεν αναφέρεται πουθενά, τουλάχιστον στις πρώτες ανακοινώσεις, έτσι, ενώ το Ισραήλ είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος παράγοντας. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε το ξέσπασμα του Αμερικανού Προέδρου εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αναμένω να ακούσω τι έχει να πει το Ισραήλ και βέβαια μέσα σε αυτή την εβδομάδα μπορεί να συμβούν πάρα πολλά που στην πραγματικότητα να στείλουν πίσω την συμφωνία αυτή. Νομίζω ότι κανείς δεν εύχεται κάτι τέτοιο. Τώρα, ως προς τη μεγάλη εικόνα, δεν θεωρώ ότι η Μόσχα διαδραματίζει κάποιο ρόλο σε αυτή την κρίση, τουλάχιστον αποφασιστικά. Η Μόσχα έχει τα δικά της ζητήματα,
1: ναι,
3: που πρέπει να δει με την σύγκρουση με την Ουκρανία, αλλά βέβαια είπε η

0: Κίνα λόγω των στενών σχέσεων με το Ιράν έχει έναν πολύ σημαντικό λόγο. Βέβαια σε ένα άρθρο μου το οποίο είχε βγει στην Αγγλική Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες ανέλυα ένα επιχείρημα το οποίο νομίζω ότι όσοι το έχουν διαβάσει έχουν συμφωνήσει ότι ούτε καν η Κίνα δεν θέλει ή τουλάχιστον δεν είναι προς το στρατηγικό της συμφέρον το Ιράν να γίνει πυρηνική δύναμη εξαιτίας της εσχατολογικής προσέγγισης που το Ιράν έχει στην εξωτερική πολιτική και της ηγητικής μαρτυριολογίας που νομίζω ότι κανέναν δεν κάνει να αισθάνεται άνετα εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά. Δεν θα πετάξω το καπέλο μου στον αέρα από χαρά μέχρι τουλάχιστον να μπουν οι υπογραφές. Ακόμα και αν μπουν οι
1: υπογραφές. Αυτό θα έλεγα, αφού και αν μπουν μετά έχει δουλειά. Δεν είναι επεξηγέλαση.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι και ασφαλώς. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το ξεπάγωμα κάποιων καταθέσεων ή ακόμα και τις επενδύσεις που λέει από την δική του πλευρά το Ιράν ότι θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι για την επόμενη μέρα. Είναι μια μεγάλη ιστορία.
0: Εγώ κύριε Σάλτ θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο δεν το συζητούμε συχνά αλλά είναι το πρόπιστο. Να ξεκινήσουν ξανά κάποιες πετρελοπηγές οι οποίες έχουν σφραγιστεί. Αυτό απαιτεί
1: χρόνο, ναι.
0: Και αυτή η διαδικασία επηρεάζει όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι την διεθνή οικονομία. Γενικότερα η συγκεκριμένη σύγκρουση έδειξε σε τεράστιο ποσοστό τη σημασία της αλληλεξάρτησης και σε πολιτικό, στρατηγικό, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο που πλέον διαμορφώνει τις εξελίξεις στο διεθνές.
1: Κύριε καθηγητά, επίσης θέλω να πω ότι η ιστορία των στενών του Ορμούς έδειξαν πόσο ευαίσθητοι είναι αυτές οι ροές όταν δεν είναι τα πράγματα ξεκάθαρα και όταν τα πράγματα δεν μπορεί κάποιος, ένας παράγοντας, καλή ώρα το Ιράν, με κάποιον τρόπο να μπλοκάρει τη διαδικασία αυτή και να φέρει τα πάνω κάτω σε μια παγκόσμια αγορά.
0: Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι το Ιράν βέβαια με την στρατηγική την οποία ακολούθησε θα έχει να δουλέψει πάρα πολύ πάνω στην αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων.
1: Μάλιστα.
0: Με κομβικούς δρόντες. Μάλιστα. Στον κόλπο, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως η γεωγραφία, όλοι είμαστε δέσμοι της γεωγραφίας, κύριε Ψάλτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και αυτό,
0: τα στενά κλείνουν εύκολα.
1: Και δεν ανοίγουν εύκολα.
0: Και δεν ανοίγουν εύκολα, ασφαλώς, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσεις μια κρίση παρά να την ολοκληρώσεις και να την επιλύσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σπύρος Λίτσας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτη.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1.

0: ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 8. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
8: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού λόγω τροχαίου, στον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί στην Κόνισσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα σε κοντέινερ που διαμένουν σεισμόπληκτοι τις ορούς 4 ατόμων, ενός άνδρα και 3 γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αδέρφια. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της αστυνομίας, ενώ τις ακριβείς συνθήκες της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες.

0: Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της συνόδου κορυφή της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη εμφάνιση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του Ορμούζου, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $80 το βαρελί, ενώ το μπρέντ υποχωρεί στα $83 ανά βαρελί. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφερειές Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθυσυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, που υπέστησαν όπως και άλλες Ουκρανικές πόλεις μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόνς. Στις φλόγες στυλήθηκε τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαιών του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από Ουκρανική επιδρομή με ντρόνς. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου για τον 5ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στέγανο.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW, στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Αλφα 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8 και εμείς ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό Δευτέρας, 15 του Ιουνίου. Εσείως φτάσαμε στα μισά του έκτου μήνα του έτους. Σήμερα είναι του Αγίου Αυγουστίνου, του Επισκόπου Ιππόνος, του Οσίου Ιερώνυμου και του Οσίου Ορτισίου, παρακαλώ. Γιορτάζει ο Αυγουστίνος και η Αυγουστίνα. Και ο Ιερώνυμος. Χρόνια τους πολλά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Υπάρχει και αυτή. Σαν σήμερα το πολύ πολύ πολύ μακρινό 1215, πάλι θα ανατρέξουμε στην ιστορία, έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα.

κάρτα. Νομίζω από τα βιβλία της ιστορίας κάτι μας λέει αυτή. Σαν σήμερα λέει το 1667 ο γιατρός Λουδοβίκος, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποίησε την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται όμως αυτή η επέμβαση η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος από πρόβατο σε άνθρωπο. Σαν σήμερα το 1878, βετρανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά από συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530 και ξεκινάει η αγγλική περίοδος κάτοχης του νησιού. Σαν σήμερα το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν εξακολουθεί να υπάρχει. Και τέλος, σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Σαν σήμερα το 1994 πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης.

Με τον καιρό δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα το Σαββατοκύριακο, βεβαίως λόγω της αναταραχής που είχαμε κυρίως Παρασκευή. Ήταν οι θερμοκρασίες χαμηλές και δεν έσπρωξαν πολύ κόσμο στις παραλίες. Για σήμερα η πρόβλεψη μιλάει για αραιή συννεφιά και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο η ίδια εικόνα. Γελάμε τώρα. Γιατί ναι, από την Τετάρτη τα σύννεφα αυτά θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα βροχής. Τι καινούριο. Όμως βροχή από τη μία πλευρά ή τέλος πάντων ελαφριά βροχή, όχι κάτι το ιδιαίτερο, και άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς. Όπως βλέπουμε πάντως μέχρι ολόκληρη την εβδομάδα θα έχουμε αυτή την αναταραχή. Δεν θα ηρεμήσουμε. Από την άλλη κάποιος είπε και πολύ σωστά, όταν θα φύγουν όλα αυτά τα σύννεφα και θα έχουμε καλοκαιρία, η θερμοκρασία θα πάρει την ανιούσα και τότε θα παραπονιόμαστε για τη ζέστη. Έτσι δεν είναι?

Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Ξεκινάμε από την είδηση, τη βλέπουμε παντού. Είμαι σίγουρος ότι απασχολεί όχι μόνο εδώ τη χώρα, την Ελλάδα, απασχολεί όλο τον πλανήτη. Ο λόγος για τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Για τον τερματισμό του πολέμου. Για εκεχηρία. Επιτέλους. Εκεχηρία που έχει συμφωνηθεί να κρατήσει 60 ημέρες, 2 μήνες δηλαδή, και σε αυτό το δίμηνο οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι να συζητήσουν όλα τα επιμέρους στοιχεία. Μια εκεχηρία που θα υπογραφεί

επίσημα στο τέλος της εβδομάδας, 19 του Ιουνίου, στην Ελβετία. Κάτι ήξεραν οι Αμερικάνοι που ετοίμαζαν έτσι την εξόρμηση του αντιπροέδρου Βανς. Εκεί δηλαδή που οδηγούνται τα πράγματα. Μια εκεχηρία για την οποία πανηγυρίζει και η μία και η άλλη πλευρά. Γιατί και η μία και η άλλη πλευρά λέει ότι αυτή έσυρε τον απέναντι σε αυτή τη συμφωνία με τους όρους του. Και εδώ είναι το επικίνδυνο. Εδώ είναι αυτό που λέμε να κρατάμε μικρό καλάθι. Και τι εννοούμε. Καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει πίσω στα βασικά. Για παράδειγμα, το Ιράν λέει ότι θα συνεχίσει το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε όχι, θα το σταματήσεις. Γιατί στην ουσία εκεί είναι το μεγάλο αγκάθι όλης αυτής της αναταραχής. Στην ουσία είναι η ανασφάλεια που νιώθει το Ισραήλ με το να αποκτήσει το Ιράν πυρηνική βόμβα. Υπάρχουν και επιμέρους ζητήματα για το Ορμούζ. Για τις κυρώσεις προς το Ιράν, τις οικονομικές. Όλα αυτά θα τεθούν στο τραπέζι, θα συζητηθούν και ελπίζω να πάρθει απόφαση, να έχουμε συμφωνία. Μέχρι τότε όμως έχουμε αυτή την κατάσταση όπου όλοι πανηγυρίζουν γιατί όλοι βγήκαν νικητές. Ο Τραμπ λέει το γνωστό, μάλλον δεν θα περίμενε κάποιος κάτι διαφορετικό ως δήλωση. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει. Έτσι. Και αφού θα ρέει το πετρέλαιο, υπενθυμίζω στον Περσικό κόλπο παράγεται το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου στον κόσμο. Και αφού λοιπόν θα ρέει αυτό το πετρέλαιο, οι τιμές πέφτουν. Εκεί που είχαμε και 110 και 120 δολάρια το βαρέλι, τώρα με μια ραγδαία πτώση της τάξης του 4% έχουμε τιμές που φτάνουν τα 80 δολάρια, παρακαλώ. 80 δολάρια το Brent, 82 το αμερικάνικο. Άντε και οι σκατότερα. Να πάρουμε μια ανάσα. Βεβαίως, αυτή την ανάσα στα βενζινάδικα, στα πρατήρια των υγρών καυσίμων. Μην περιμένετε να τη δούμε σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Έχει ακόμα. Θα αρχίσουμε να το βλέπουμε σταδιακά. Εγώ λέω ότι είναι και καλή, πολύ καλή είδηση και ας αργήσουμε να πάρουμε αυτή την ανάσα. Για αυτή τη συμφωνία θα μιλήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Πριν το κάνουμε αυτό, να σας πούμε ότι από σήμερα έχουμε κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα το πρωινό του Αλφα Ράδιο. Η Σύση Ακοκαλίδου ολοκλήρωσε τον εργασιακό της βίο, βγαίνει στη σύνταξη. Βγαίνει σύνταξη γιατί τώρα πρέπει να πάρει κάποιες, το βάζουμε αυτό και όχι, δεν βγήκε ακόμα, γιατί πρέπει να πάρει και τις απαραίτητες άδειές της και όταν αυτές ολοκληρωθούν, οι άδειες, η άδεια μάλλον ολοκληρωθεί, τότε βγαίνει και τυπικά στη σύνταξη. Εμείς εδώ λοιπόν συνεχίζουμε. Και έτσι το πρωινό πρόγραμμα και το μεσημεριανό διαμορφώνεται ως εξής. Θα είμαστε μαζί όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8, όχι όμως μέχρι και τις 10, αλλά μέχρι και τις 9.30. Και θα είμαστε μαζί κάθε μεσημέρι, όχι από τις 12 μέχρι τις 2, αλλά από τις 12 μέχρι και τη 1. Στον Παλμό, κυρίως το πρωί της τοπικής επικαιρότητας, και το μεσημέρι όχι και τόσο. Τοπική με ένα επικαιρότητα, αλλά και διεθνή και γεωπολιτικά ζητήματα. Από εδώ και πέρα έτσι θα κινούμαστε.

αυτό δηλαδή θα είναι το πρόγραμμα. Πάμε στα υπόλοιπα πριν πάμε στα πολύ δικά μας και βεβαίως αυτό που θα σας πούμε αφορά άμεσα και την Καβάλα γιατί είμαστε και κοντά στα σύνορα. Περιγράφηκε και πολύ σωστά ως βιομετρικό έμφραγμα στα βόρεια σύνορα της χώρας. Δηλαδή τι συμβαίνει, έχουμε τόσο κόσμο από τη Βαλκανική που θέλει να έρθει στην Ελλάδα που έχουμε αυτό το έμφραγμα γιατί η κανονική, και το τονίζω αυτό, η κανονική διαδικασία είναι να γίνονται κάποιες βιομετρικές έρευνες όταν κάποιος θέλει, κάνει την αίτηση, βγαίνει στο τελωνείο, στα σύνορα για να μπει στην ελληνική επικράτεια. Αυτή η έρευνα, μέτρηση, κρατάει από 1 μέχρι και 2 λεπτά. Βάλτε όμως, για τον καθένα έτσι, βάλτε για παράδειγμα ένα λεωφορείο 50 ατόμων και βάλτε το όλο αυτό σε μια ουρά ανθρώπων που θέλουν να μπουν οδικώς με το αυτοκίνητό τους στη χώρα. Η ταλαιπωρία είναι μεγάλη και όχι μόνο στα βόρεια αλλά και στα ανατολικά σύνορα, από την άλλη πλευρά, από τον Εύρο. Όμως, παρά το γεγονός, και αυτό θα κρατήσω, το θετικό δηλαδή, ότι υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και ο κόσμος που την υφίσταται, γνωρίζει τον περιμένει, το κάνει. Εγώ για παράδειγμα, ναι, έχω συνηθίσει διαφορετικά, δεν θα περίμενα 5 και 6 ώρες σε ένα σύνορο για να περάσω, αν δεν ήταν ανάγκη. Μου φαίνεται υπερβολικό αυτό, πολύ. Τέλος πάντων, κόσμος υπάρχει που το κάνει, γιατί θέλει να περάσει στην Ελλάδα, να περάσει καλά, να έχει τις υπηρεσίες, εννοώ στον τουρισμό, που είναι γνωστές και ανεβασμένες και βεβαίως σε σχέση με τις χώρες τους, οι τιμές των προϊόντων, των υπηρεσιών δεν είναι και τόσο υψηλές. Ο λόγος το τελευταίο, ειδικά για την Τουρκία. Ναι, να το πούμε, να το κολλήσουμε αυτό και εδώ για την περιοχή μας. Υπάρχουν ήδη και τώρα πάρα πολλοί Βαλκάνοι επισκέπτες και Τούρκοι. Μπορείς να το διαπιστώσεις, ξεκίνησε στην αγορά με τα αυτοκίνητα. Ξεκίνησε η τουριστική περίοδος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για καλό και για το κακό. Μιλάμε το κακό για την κίνηση των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. Και ερχόμενοι στα δικά μας, πάλι μιλώντας για τον τουρισμό, να πούμε ότι τα καταγεγραμμένα στην εφορία, όχι τα μαύρα, γιατί υπάρχουν και τέτοια και είναι και αρκετά, και μάλιστα οι ιδιοκτήτες αυτών των μαύρων δεν είναι ούτε καν Έλληνες, και εδώ είναι ένα ζήτημα πολύ πολύ σοβαρό. Τα καταγεγραμμένα λοιπόν ελληνικά Airbnb, με ελληνικά μιλάω με Έλληνες ιδιοκτήτες που τα δηλώνουν στην εφορία, στην ΑΔΕ, στην περιοχή της Καβάλας, του Παγκαίου και της Θάσου, ξεπερνούν τα Airbnb τις 4.000. Και υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ισορροπία σε αυτές τις τρεις δημοτικές ενότητες, τους δήμους δηλαδή, Καβάλα, Παγκαίο, Θάσος. Για τον έστω δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον αυτά που ανακοινώθηκαν από την ΑΑΔΕ. Προφανώς είναι γιατί είναι πολύ λιγότερα. Σε αυτούς τους τρεις δήμους λοιπόν έχουμε από 1.400 και έχει από το 1.400 και Airbnb, 1.437 ο ένας, 1.486 ο άλλος, κάπου εκεί. Και το σύνολο βγαίνει συν 4.000. Και αυτό αναλυτικά θα το πούμε στην πορεία της εκπομπής γιατί έχει ενδιαφέρον. Και όντως εδώ ο αριθμός είναι μεγάλος και πρέπει κάπως τα πράγματα να συμμαζευτούν, αν μπορούν να συμμαζευτούν.

στα υπόλοιπα. Εδώ, τα τοπικά της Καβάλας. Να μιλήσουμε καταρχήν για τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο και σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Χθες ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, είχαμε αυτές τις αρχιερεσίες, αλλά ήταν ακόμα πιο ιδιαίτερη γιατί αυτές οι αρχιερεσίες έγιναν ηλεκτρονικά. Έφυγε η κάλπη, έφυγε το ψηφοδέλτιο, το χάρτινο. Αποτέλεσμα αυτής της νέας εποχής στις εκλογές στους γιατρούς όλης της χώρας είναι μόνο στον Ιατρικό Σύλλογο της Καβάλας να ψηφίσουν 150 περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Μπαίνεις με τους κωδικούς σου στο σύστημα ZEVS. Το σύστημα ZEVS είναι του ελληνικού δημοσίου που έχει τις όποιες έτσι, και τις απαραίτητες μάλλον καλύτερα δικλείδες ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή μιας ψηφοφορίας. Μέσω λοιπόν του συστήματος ZEVS, οι γιατροί ανέδειξαν τις νέες κατατόπους διοικήσεις των συλλόγων τους. Όμορφα και ωραία, από το σπίτι τους. Και δεν κάνουν ταλαιπωρία να έρθουν στην Καβάλα, έστω και την Κυριακή το πρωί, να βρουν πάρκι, να ανεβούν στα γραφεία, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία, να περιμένουν, να ψηφίσουν, να φύγουν. Όλα από το σπίτι τους, από το χώρο τους. Και βεβαίως αποτελέσματα σε σχεδόν άμεσο χρόνο μετά το κλείσιμο της ψηφοφορίας. Εδώ βεβαίως σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα να πούμε ότι περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας που τις περιμένουμε αυτές γύρω κάπου την Κύττο μεσημέρι. Χωρίς ιδιαίτερες κατά την άποψή μου έτσι και τις προβλέψεις αλλαγές. Γιατί σχεδόν οι υποψήφοι ήταν και όσοι σε θέσεις. Μόνο τρεις από τους υποψηφίους δεν θα πάρουν κάποια θέση στο νέο διοικητικό σχήμα. Και βεβαίως όχι μόνο στο ΔΣ, στην Πειθαρχική Επιτροπή, στην Αντιπροσωπεία για την Ομοσπονδία και όλα τα άλλα. Βήμα μπροστά λοιπόν οι γιατροί. Και το πόσο αυτό επηρεάζει τη συμμετοχή σας το είπαμε. Συν 150. Πάμε τώρα στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Το αναφέρουμε πολλές φορές, συχνά. Έχει θέματα. Έχει αλλαγές. Δεν θα πάμε όμως στο ιατρικό και νοσηλευτικό κομμάτι. Θα πάμε στο κομμάτι της εξυπηρέτησης τόσο των επισκεπτών, ασθενών, αλλά και των του προσωπικού εκεί. Γιατί εδώ και λίγες μέρες, όπως σας αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα, το κηλικείο του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας έκλεισε. Και έκλεισε λόγω οφειλών της επιχείρησης προς το νοσοκομείο. Στην ουσία αποβλήθηκε από το χώρο, να το πούμε διαφορετικά. Η σωστή διαδικασία τώρα από εδώ και πλέον είναι η διοίκηση να κάνει ένα καινούριο διαγωνισμό, να καλέσει τους ενδιαφερόμενους, να γίνει αυτός ο διαγωνισμός, να περάσει και μια περίοδος ενστάσεων και να έχουμε το νέο επιχειρηματία που θα μπει στο χώρο του κηλικίου του νοσοκομείου της Καβάλας. Μέχρι να συμβεί αυτό, ο κόσμος, γιατί είναι πολύ, είναι περίπου 1000 άτομα, έτσι, είναι 981, αν θυμάμαι καλά, όλοι όσοι εργάζονται στο νοσοκομείο, από όλες τις ειδικότητες, από τους γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικό, σύντηση, καθαριότητα, τα πάντα. Όλοι αυτοί λοιπόν, αλλά και οι επισκέπτες και οι ασθενείς του νοσοκομείου, θα εξυπηρετούνται από αυτόματους πολιτές. Τοποθετήθηκαν ή θα τοποθετηθούν αυτές τις μέρες. Τρεις αυτόματοι πολιτές, δύο για να προσφέρουν σνακς, αναψυκτικά κτλ. Και ένας για τα ροφήματα, για τον καφέ του κόσμου. Αυτά τα μηχανήματα, τουλάχιστον η πρόθεση είναι να λειτουργήσουν για ένα τρίμηνο. Τόσο προφανώς υπολογίζει η διοίκηση του νοσοκομείου ότι θα τις πάρει μέχρι να έχουμε το νέο επιχειρηματία.

που θα μπει στο νοσοκομείο για να έχουμε εύρυθμη λειτουργία εκεί στο χώρο και σε αυτό το κομμάτι. Αλλάζουμε θέμα. Να μιλήσουμε λίγο για αθλητικά, αλλά όχι αυτά που φαντάζεστε. Χθες το απόγευμα, βραδάκι, είχαμε τους τελικούς του πρωταθλήματος μίνι μπάσκετ των δημοτικών σχολείων της Καβάλας. 37η χρονιά που διοργανώνεται αυτό το πρωτάθλημα, μοναδικό στο είδος του σε όλη την Ελλάδα, από το 1987, επί αείμνης του Αθανασιάδη. Και αν δεν σας βγαίνει λίγο η πρόσθεση με αυτό το 37ο πρωτάθλημα, είναι γιατί την περίοδο του κορονοϊού δεν είχαμε διοργανώσεις. Χθες λοιπόν είχαμε αυτή την μεγάλη γιορτή, την τελική φάση, στο κλειστό της Καλαμίτσας, στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Εκεί όπου το 21ο Δημοτικό Σχολείο στα κορίτσια και το 18ο Δημοτικό Σχολείο στα αγόρια σήκωσαν το τιμημένο, την κούπα. Ωραία παιχνίδια, ένταση, πάθος, επιθυμίες, κόρνες, ζωντάνια. Και εντός αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου στις κερκίδες. Με πρωταγωνίστριες, τις μαμάδες. Ναι. Οι μαμάδες, τέλος πάντων οι γυναίκες, ήταν αυτές που ξεχώριζαν. Βεβαίως, μιλώντας για το μίνι μπάσκετ, να πούμε ότι η θέση του, κατά την άποψή μας, δεν είναι στην Καλαμίτσα. Η θέση του είναι στο Φάληρο, στο ανοιχτό γήπεδο του Φαλήρου, μπάσκετ. Εκεί όμως που πρέπει να γίνουν πολλά για να έχουμε συνθήκες ασφάλειας στο παιχνίδι. Και άρα όσο και αν θέλουμε δεν μπορούμε να το πετύχουμε, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ελπίζω του χρόνου, γεροί να είμαστε, να γίνει εκεί. Και επίσης σε σχέση με την περίοδο της Έγκλης, που τα πρώτα χρόνια διοργάνωση του μίνι μπάσκετ, είχαμε και παρουσία γνωστών ανθρώπων του αθλήματος ως τιμόμενα πρόσωπα. Εντάξει, η διαφορά είναι μεγάλη. Στη φετινή διοργάνωση όμως, ο Δήμος Καβάλας, διοργανωτής του μίνι μπάσκετ, τίμησε ένα κορίτσι που ήδη στο χώρο του μπάσκετ έχει ξεχωρίσει. Το λέμε, το αναφέρουμε το όνομά του, γιατί από εδώ και πέρα θα το ακούμε όλο και περισσότερο. Ο λόγος για την Αποστολία Δέσποινα Ζορμπαλά, που ξεκίνησε το μπάσκετ εδώ στην Καβάλα, στην Αγία Βαρβάρα, στη συνοικία της Αγίας Βαρβάρας, μετά πήγε στον Αστέρα, τώρα είναι στο ΠΑΟΚ, είναι στην κατηγορία των νεανίδων. Έχει συμμετοχές σε όλες τις εθνικές ομάδες, παγκορασίδες, κορασίδες, νεάνιδες. Είναι αρχηγός της εθνικής νεανίδων. Συμμετέχει στον ΠΑΟΚ μέχρι και στην γυναικεία ομάδα, στην πιο παραπάνω δηλαδή κατηγορία. Έχει ξεχωρίσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ήδη από τώρα εξασφαλίσει πλήρη υποτροφία για το Πανεπιστήμιο Texas at El Paso των Ηνωμένων Πολιτειών. Στον μπάσκετ εννοείται. Και πολύ καλά έκανε, ο Δήμος Καβάλας τίμησε αυτό το κορίτσι, την Αποστολία Ζορμπαλά. Μια λεπτομέρεια για αυτή τη διοργάνωση και γενικότερα, γιατί πολλές φορές εμείς οι μεγάλοι τα ρίχνουμε στους μικρούς. Εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Και τι εννοώ? Ξέρετε τα προβλήματα που υπάρχουν στο κλειστό της Καλαμίτσας, δεν υπάρχουν καθαριότητα και τα λοιπά. Αυτό που ακούστηκε διαστόματος του αντιδημάρχου αθλητισμού, του Κώστα Χατζιαναστασίου, είναι ότι, ξέρετε, η τελική φάση δεν γίνεται όλα τα παιχνίδια μαζί. Η μεγάλη τελική έγιναν το απόγευμα της Κυριακής, η μικρή τελική πιο νωρίς και τα άλλα παιχνίδια το Σάββατο, για την τελική διαμόρφωση του αποτελέσματος, της κατάταξης. Το Σάββατο λοιπόν, στο τέλος των αγώνων, είχαμε το εξής φαινόμενο. Στις κερκίδες του Αλεξάνδρα Δήμογλου, τα μπουκαλάκια νερό με δίπλα τα κυπελάκια με τον καφέ να είναι απείρως περισσότερα σε σχέση με τα σακουλάκια από τα γαριδάκια και τα πατατάκια.

Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μεγάλοι, οι γονείς, οι συγγενείς, οι θείοι και οι θείες, οι γιαγιάδες και οι παππούδες μπήκαν στο γήπεδο όμορφα και ωραία, βεβαίως, ήπιαν το καφεδάκι τους, υποστήριξαν, χειροκρότησαν τις προσπάθειες των παιδιών, των σχολείων και αποχώρησαν χωρίς ούτε καν οι περισσότεροι από αυτούς να τα πάρουν όλα αυτά και να τα ρίξουν στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτά λοιπόν, τα κυπελάκια καφέ και τα νερά, ήταν πολύ περισσότερα από τα γαριδάκια. Γαριδάκια οι μικροί, καφές ο μεγάλος. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Και τώρα βεβαίως να πούμε ότι οι μικροί παίρνουν παραδείγματα από τους μεγάλους. Αν φέρεσαι έτσι, πώς περιμένεις το μικρό όταν θα μεγαλώσει να φερθεί διαφορετικά? Τέλος πάντων, να μην γκρινιάζουμε, και φέτος ωραία διοργάνωση, ωραία γιορτή, να είμαστε γεροί και του χρόνου. Πάμε τώρα σε μια εκδήλωση που ανακοινώθηκε. Αλλά δεν θα γίνει άμεσα, θα γίνει από το Σεπτέμβριο. Ένα διήμερο αεροπορικό υπερθέαμα. Στο, βεβαίως, το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο της χώρας, ο λόγος για το αεροδρόμιο Λιδία της Εγνατίας Aviation. Η Εγνατία λοιπόν Aviation θα εγκαινιάσει επίσημα τη λειτουργία αυτού του αεροδρομίου με επιδείξεις πτήσεων, με προσομοιωτές F-16 και F-35 παρακαλώ, με μουσική, με ξεναγή στο χώρο. Θα γιορτάσει με τον καλύτερο τρόπο. Θα είναι στην ουσία ένα air show, να το πούμε διαφορετικά, έτσι όπως το έχουμε μάθει εδώ στην Καβάλα. Αλλά από το Σεπτέμβριο, αλλά ανακοινώθηκε τώρα, αυτές τις μέρες. Και είναι μια σημαντική εξέλιξη, όπως σημαντικό είναι να λειτουργεί αυτό το αεροδρόμιο εκεί στον Αμυγδαλαιώνα. Και βεβαίως λέμε και ξαναλέμε, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο η Εγνατία να πάει στον Αμυγδαλαιώνα, χρειάστηκαν παραπάνω από 10 χρόνια από τη στιγμή που το αποφάσισε και το ζήτησε από το κράτος. Τόσο γρήγορα κινείται αυτό το κράτος. Πάμε τώρα σε κάποιες άλλες ειδησούλες. Να πούμε ότι από σήμερα στις γραμμές των αστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ της Καβάλας μπαίνει και η γνωστή γραμμή, λειτουργεί και η γνωστή γραμμή που φτάνει μέχρι και τον Μπάτη, Καλαμίτσα Μπάτης. Θα είναι το λεωφορείο με το νούμερο 8. Και η γραμμή θα ξεκινάει 10 παρατέταρτο το πρωί, το πρώτο λεωφορείο, το πρώτο δρομολόγιο. 11 παρατέταρτο θα είναι το δεύτερο. Και στη συνέχεια από τις 11.30 μέχρι και τις 6.30 θα έχουμε δρομολόγιο κάθε μισή ώρα. Έτσι, απλά πράγματα. Πρώτο δρομολόγιο 10 παρατέταρτο, δεύτερο 11 παρατέταρτο και μετά είναι 11.30, 12.30, μάλλον 12, 12.30, 1, 1.30 και ούτω καθεξής μέχρι και τις 6.30 το τελευταίο. Για τον κόσμο που θέλει να πάει στον Μπάτη και να χαρεί την οργανωμένη παραλία. Κλείνοντας για αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης Καβάλας, στην πλατεία Καπνεργάτη. Εκεί όπου τα συνταξιουχικά σωματεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συγκεντρωθούν στην Καβάλα για να διαδηλώσουν στις 10.30, σε λίγη ώρα δηλαδή. Ο σκοπός και ο στόχος είναι ο ίδιος. Αύξηση των συντάξεων, επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης. Δεν το βάζουν κάτω οι ηλικιωμένοι και πολύ πολύ καλά κάνουν. Και μάλιστα οργανώνονται συλλογικά, περιφερειακά.

και όχι ο καθένας κατά μόνας, για να έχουν μια δυνατή, πιο δυνατή φωνή. Ελπίζω να έχει κόσμο. Πάντα το λέμε και το ξαναλέμε. Σε όλα αυτά, στις κινητοποιήσεις, η συμμετοχή είναι το ζητούμενο.

Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Επαναλαμβάνω, θα πάμε τώρα στις διαφημίσεις και όταν θα επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε στον παλμό των τοπικών ειδήσεων.

0: έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε

Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Επαναλαμβάνω. Θα πάμε τώρα στις διαφημίσεις και όταν θα επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε στον παλμό των τοπικών ειδήσεων.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW, στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Αλφα 88,6.

Άντε και φύγαμε σ' άγνωστα μέρη, μας τραγούδησε η Ελένη Βιτάλη. Επανερχόμαστε στον ρυθμό, όπως είπαμε, των τοπικών ειδήσεων. Έχουμε αρκετό υλικό μαζέψει, Σαββατοκύριακο βέβαια. Και ότι το καλοκαίρι οι ειδήσεις, εξελίξεις και τα γεγονότα δεν σταματούν ή δεν μειώνονται. Θα πάμε τώρα στο πλούσιο πρόγραμμα, ή μάλλον στην πλούσια ανακοίνωση του προγράμματος προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης. Εδώ έχουμε πολλά να πούμε, σε αντίθεση με κάποιες άλλες περιόδους που ούτε καν το αναφέρουμε, γιατί είναι μία, δύο ή σε κάποια σημεία συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα. Τώρα έχουμε διακοπές ρεύματος, Ενέστο, Θάσο και Καβάλα. Σήμερα λοιπόν, 15 του μηνός, από τις 8 μέχρι τις 3, διακοπή ρεύματος στην Πετροπηγή, στο τμήμα περιοχής, απέναντι από τη βιοτεχνική περιοχή. Σήμερα επίσης, 15 του μηνός, 10 με 2, στην Πέρνη, στο τμήμα του χωριού, στο κέντρο. Αύριο, 7.30 με 3, δύσκολο πρωινό για τη Θάσο. Διακοπή ρεύματος στους οικισμούς Παναγία Ποταμιά, καθώς και τμήμα της Σκάλας Ποταμιάς, κοντά στην επαρχιακή οδό Σκάλας Ποταμιάς Παναγίας. Αύριο επίσης, 16 του μηνός, 8 με 8.30. Στην Καβάλα, η οδή Τρίας Τραπεζούντας, Συνόπης, Ηράκλειας, Τέρμα Μιντέου, Τέρμα Παφλαγωνίας, Εργατικές Κατοικίες Νεάπολης, Δασαρχείο Καβάλας, Παιδόπολη Καβάλας, Έκτο Γυμνάσιο, Κτίριο ΕΚΑΒ και Παραλία Μπάτης. Όλο το πάνω κομμάτι της πόλης Καβάλας μέχρι και τον Μπάτη, κάτω. 8 με 8.30 αυτό. Αύριο επίσης, 16 του μηνός, 8 με 1 το μεσημέρι. Στον Έστω, στον κάμπο της Πέρνης, αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, νότια του χωριού προς το Ερατινό. 16 του μηνός επίσης, 8 με 2, διακοπή ρεύματος, ο οικισμός του Παλιού, από Τόσκα έως Ακροτήρι. Συνείσοδο δηλαδή του Παλιού, προφανώς στο Αμερικάνο, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. 8 με 2 και εκεί δύσκολο πρωινό, αύριο. Αύριο επίσης, 16 του μηνός, 10 με 1, διακοπή ρεύματος στη Σκάλα Ποταμιάς, στη Χρυσή Αμμουδιά και στη Σκάλα Παναγίας. Δεκαέξι του μηνός επίσης, 11 με 3, διακοπή ρεύματος στο Χαϊδευτό, αγροτικές και λοιπές εγκαταστάσεις πριν την είσοδο του χωριού από πηγές. Η λίστα είναι μεγάλη και υπάρχουν διακοπές ρεύματος προγραμματισμένες και μεθαύριο 17 και αντί μεθαύριο 18 του μηνός. Θα μείνουμε μέχρι και το μεθαύριο για να το έχουμε στο μυαλό μας και βεβαίως αύριο θα πούμε και για τις 18 του μηνός. Μεθαύριο λοιπόν, 17 του μηνός, διακοπή ρεύμα.

κόμματος 8 με 2 στον οικισμό της Νέας Καρβάλης και στις εγκαταστάσεις από το νέο λιμάνι έως τη Νέα Κόμη, στο ύψος της Εθνικής Οδού και προς τη θάλασσα. Επίσης 17 του μηνός διακοπή ρεύματος 8 με 3 στη Θάσο, οι οικισμοί Ραχώνη και Άγιος Γεώργιος. Και τέλος, για 17 του μηνός επαναλαμβάνω μεθαύριο, διακοπή ρεύματος 10 με 11 στο Δήμο Παγκαίου και ειδικότερα στο Ποδοχώρι, στην περιοχή στα νότια του χωριού προς την Εγνατία Οδό. Όλες αυτές οι διακοπές ρεύματος είναι για δύο λόγους. Είτε για συντήρηση του δικτύου, είτε για λειτουργία του δικτύου, δηλαδή αναβάθμιση. Σε ό,τι αφορά 18 του μηνός, από ό,τι βλέπουμε εδώ στην λίστα, όλες αυτές οι διακοπές ρεύματος, 18 του μηνός, αφορούν το Δήμο Παγκαίου. Ποδοχώρι, παραλία Κάριανης, Κοκκινοχώρι, Κοκκινόχωμα, αυτά. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά από αύριο και βεβαίως μεθαύριο. Να σημειώσουμε και στο χαρτί τι έχουμε πει και τι όχι, για να μην τα λέμε διπλά. Γιατί όπως είπαμε έχουμε αρκετά να αναφέρουμε. Τώρα, θα πάμε λίγο στη Θάσο. Στη Θάσο, όπου μετά την ανακοίνωση της χρηματοδότησης ύψους 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα υποδομής, αθλητικής υποδομής στους Δήμους Καβάλας, Παγκαίου και Νέστου, είχαμε μια διαδικτυακή κόντρα ανάμεσα στο Δήμαρχο της Θάσου και τον Πρόεδρο του Σωματείου του Θεαγέννη, στο Λιμένα. Ο Πρόεδρος του Θεαγέννη, λοιπόν, κάτω από την ανάρτηση που κάναμε για όλα αυτά στο Καβάλα Post και για τις χρηματοδοτήσεις 28,5 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, για έργα που έγιναν, γίνονται και θα γίνουν στο άμεσο μέλλον, βεβαίως σχολίασε εμείς που είμαστε. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ από αυτές τις επιχορηγήσεις. Και ξεκινά ένα γαϊτανάκι δημόσιο από κάτω στα σχόλια, κουβέντας ανάμεσα σε αυτόν και τον δήμαρχο του νησιού, τον δήμαρχο Θάσου, τον Λευτέρη Κυριακίδη. Και από εκεί πληροφορηθήκαμε κάποια πράγματα. Η κατάσταση στις αθλητικές υποδομές του Δήμου της Θάσου δεν είναι καλή. Παρά τα χρήματα που πέφτουν από το Δήμο, χρήματα από το δημόσιο δεν πέφτουν γιατί. Γιατί πρώτα και πολύ σωστά κατά την άποψή μας, πρέπει όλες αυτές οι αθλητικές υποδομές να αδειοδοτηθούν. Να τακτοποιηθούν δηλαδή όλες οι εκκρεμότητες, να πάρουν αυτό το λεγόμενο χαρτί και τότε να μπουν στο πρόγραμμα και έτσι και να παίρνουν και οι ομάδες, αν θέλετε και ο Δήμος, χρηματοδότηση και από το κράτος. Η αδειοδότηση υποδομών δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη υπόθεση. Και κρατάει και χρονικά αρκετά. Και εκεί ξεκίνησε μια κουβέντα, να εμείς γιατί δεν έχουμε, εσύ ξέρεις γιατί δεν έχουμε, γιατί πρώτα πρέπει να βάλουμε μια τάξη στις υποδομές και να τις αδειοδοτήσουμε. Και μπήκαν και στην κουβέντα και άλλοι, μια μακροσκελής έτσι αλληλουχία σχολείων, ο ένας πίσω από τον άλλον. Που το συμπέρασμα, επαναλαμβάνω, είναι ότι στο Δήμο Θάσο έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε να έχουμε αδειοδοτημένες επισήμως υποδομές, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και παρακάτω. Επιστρέφουμε στην Καβάλα. Επιστρέφουμε στην Καβάλα και πάμε στο Άλσο, στο δασάκι της Παναγούδας, όπως το λέμε. Εκεί όπου το Σάββατο είχαμε μια εξόρμηση. Εξόρμηση για τον καθαρισμό της περιοχής. Να θυμίσω ότι εδώ και λίγο καιρό η περιοχή έχει παραχωρηθεί από τον ΙΕΦΚΑ, που είναι ο ιδιοκτήτης εκεί στο δασάκι, στο Δήμο Καβάλας, δωρεάν για 20 χρόνια. Για δράσεις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές ή οτιδήποτε άλλο. Και για αναψυχή. Συμμετείχαν σε αυτή τη δράση ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος της Κηπούπολης,

0: και άλλοι σύλλογοι που κλήθηκαν για να συμμετέχουν. Ήταν αρκετός κόσμος, όχι πολλοί, αρκετός. Ήταν και ο δήμαρχος εκεί και παράγοντες του Δήμου Καβάλας. Μαζεύτηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ από αυτό το μικρό χώρο, δεν είναι και τόσο μεγάλος, έτσι. Συνολικά 20 σακούλες απορριμμάτων. Και αυτές οι σακούλες δεν είναι αυτές που έχουμε στο σπίτι μας, οι οικιακές σακούλες. Είναι του Δήμου, οι μεγάλες αυτές σακούλες. Αυτές οι πορτοκαλί. Που σημαίνει ότι εκεί υπήρχε πολύ βρωμιά, να το πω έτσι απλά. Εξαιρετική λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία για να καθαρίσουμε το χώρο. Και από εκεί και πέρα το λόγο τώρα πλέον έχει ο Δήμος Καβάλας. Γιατί πήρε στη δικαιοδοσία του για 20 χρόνια αυτή την περιοχή και τώρα πλέον πρέπει να την αναδείξει. Πρέπει να γίνουν έργα και για τη συντήρηση των όποιων εκεί κτισμάτων, κατασκευών υπάρχουν, ξύλινες, αλλά και για τον ευπρεπισμό. Να είναι ένα σημείο δηλαδή, ειδικά το καλοκαίρι, με τις ζέστες, να κάνεις τον περίπατό σου, να κάτσεις κάτω από το νήσιο του Πεύκου. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν και να τα απολαμβάνει ο καβαλιώτης και ο επισκέπτης της πόλης. Τέλος, θα πάμε λίγο και σε ένα περιστατικό που είχαμε διάρρηξης αυτοκινήτου στο παλιό λιμάνι της Καβάλας. Στο λιμάνι, τέλος πάντων, εκεί στην παραλιακή ζώνη. Πήγε ο άνθρωπος, βρήκε μια θέση στάθμευσης, εκεί είναι και δωρεάν. Άφησε το αυτοκίνητό του, πήγε στη δουλειά του. Όταν επέστρεψε, αντιλήφθηκε ότι κάποιοι το είχαν ανοίξει το αμάξι. Δεν έσπασαν κάποιο παπρίζι οτιδήποτε. Βρήκαν τον τρόπο και άνοιξαν το αμάξι. Μέσα στο αμάξι, και πολύ καλός ο ιδιοκτήτης, δεν άφησε κάτι που να ήταν έτσι αξίας. Υπήρχε η αναστάτωση, ψάχνανε αγωνίως να βρουν χρήματα αυτοί που το άνοιξαν, αυτός ή αυτοί, δεν βρήκαν και πολλά. Το ζητούμενο όμως εδώ είναι ποιο? Να προσέχουμε. Να προσέχουμε, γιατί οι καιροί είναι ύποπτοι. Και το κυριότερο μέτρο φύλαξης είναι αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης. Να μην αφήνει τίποτα αξίας μέσα στο αυτοκίνητο. Συνήθως, ξέρετε, πάμε να κάνουμε μια δουλειά, αφήνουμε έγγραφα, αφήνουμε κάρτες, αφήνουμε κλειδιά. Αφήνουμε κάποιον υπολογιστή ή οτιδήποτε άλλο. Για το κινητό δεν μιλάω, μαζί είναι δίπλα μας. Συνέχεια του χεριού μας είναι. Άρα αυτά δεν πρέπει να τα αφήνουμε, να τα παίρνουμε μαζί μας. Για λόγους ασφαλείας, να το παράδειγμα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και βεβαίως θα επιστρέψουμε, συγγνώμη, ναι, θα επιστρέψουμε μετά το χορηγό της ώρας και τη σύνδεσή μας με Sky. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
5: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
4: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
5: Coffee Press.
4: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Δαγκώνει?
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει?
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα. Η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση.

0: Αυτή ρε φίλε, επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
1: Black Dog, All Day Bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
1: Black Dog. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αλφα 88,6.
3: Του Κιέβου, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με drones. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε το Εκουαδόρ με 1-0, ενώ 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι,

0: Μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
7: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
6: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
9: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Σαφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
10: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
11: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
10: Στην ποιότητα των κρεάτων.
11: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
10: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
11: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
10: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
10: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
12: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
13: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
14: Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο Πρασίνου του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Κυριάκο Σταυρίδη. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Σταυρίδη.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, έχουμε ένα θέμα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την υποχρέωση των ιδιοκτητών οικοπαίδων, χωραφιών ή τέλος πάντων οτιδήποτε ακινήτου για την κοπή των χόρτων. Και δεν ξέρω σε ποιο σημείο είμαστε εδώ στην Καβάλα. Αν είμαστε σε κάποιο έτσι ικανοποιητικό σημείο, αν οι ιδιοκτήτες κάνουν αυτό που πρέπει, βεβαίως στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας. Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν καθαριστεί στο Πυργέλι τα πιο πολλά αυτά τα οικόπεδα. Έχουν καθαριστεί κάποια οικόπεδα από τα χόρτα, αλλά δεν είναι μόνο τα χόρτα, πρέπει να το διορθώσουμε. Αυτό είναι κάτι έφλεκτο, υπάρχει στα οικόπεδα. Δεν καθαρίζουμε μόνο τα χόρτα. Και τα δέντρα τα οποία υπάρχουν μέσα πρέπει να τα ανεβάσουμε 1-2 μέτρα από το έδαφος.
0: Να τα κλαδέψουν δηλαδή, ναι.
1: Ναι. Και οι αποθήκες που υπάρχουν και σίγουρα έχουν μέσα μπογιές, νεύτη, όλα αυτά που είναι έφλεκτα να απομακρυνθούν. Και δεν είναι μόνο τα καθαρίσαμε, είναι πως μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που ισχύει η εμπειρική περίοδο, θα πρέπει να το φροντίζουμε. Δεν το καθαρίσαμε μία φορά και βγήκαμε από την υποχρέωση ή είμαστε αυτοί απέναντι στην νομοθεσία.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να το όλο αυτό το χρονικό διάστημα να το προσέχουμε, να το περιποιούμαστε για να είναι καθαρό.
0: Mm-hmm. Και τώρα, μέχρι πότε πρέπει να το κάνουμε αυτό, κύριε Σταυρίδη?
1: Ήταν μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει παράταση, επίσημη παράταση, μέχρι τη Δευτέρα 22 έκτου.
0: 22 Ιουνίου λοιπόν, μάλιστα.
1: 22 Ιουνίου, από 23 του μήνα θα ανοίξει το σύστημα, γιατί πιο πολλές καταγγελίες είναι πια στην πυροσβεστική. Θα ανοίξει το σύστημα και θα μπορεί με συνεργασία με την πυροσβεστική, αφού δει αυτά τα οικόπεδα και τα ελέγξει, να προχωρήσουμε εμείς την επιβολή προστίμου και καθαρισμού, φυσικά με την ανάλογη επιβάρυνση. Από Τρίτη λοιπόν 23 του μήνα θα έχουμε την εικόνα πόσες είναι αυτές οι καταγγελίες και πού είναι αυτά τα οικόπεδα και ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε πάντα για τα ιδιωτικά εγκαταλειμμένα οικόπεδα.
0: Ναι. Τώρα, τη θυμάμαι αυτή την κουβέντα. Την κάναμε και πέρσι, την κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια.

0: ποιος είναι ο τρόπος ελέγχου αυτών των οικοπαίδων και αν υπάρχει δυνατότητα από την πλευρά σας, που εσείς από ό,τι φαίνεται είστε οι υπεύθυνοι, να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι.
1: Η έλεγχη ήταν σε εμάς, μου έχει πάει στο μεγαλύτερο βαθμό μετροπολογία στην πυροσβεστική.
0: Α,
1: μάλιστα. Έχει καλά κάνει για να είναι και πιο αντικειμενική στο ενεργή πυροσβεστική, που δεν γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, Τρίτη ξεκινάει. Έχω συνομιλήσει με τον κύριο Μαδρανίτη, διοικητή του πυροσβεστική στην Καβάλα. Βλέπουμε όλα αυτά τα οικόπεδα. Ελπίζω να μην είναι μεγάλο ο αριθμό, να έχουν καταρριφθεί. Γιατί σας είπα πολλές φορές ότι η επιβάρυνση είναι δεκαπλάσια σχεδόν από ό,τι θα το καθαρίζαμε εμείς ή θα βάζαμε κάποιον να το καθαρίσει.
0: Mm-hmm.
1: Και σε αυτές τις εποχές δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για τέτοια έξοδα.
0: Εννοείται.
1: Τρίτη λοιπόν, 23 του μήνα θα δούμε. 23 ανοίγει το σύστημα, γιατί όσο υπάρχει η παράταση δεν υπάρχει δυνατότητα να μπούμε στο σύστημα να δούμε.
0: Ναι.
1: Με τη λήξη μπορούμε να μπούμε να δούμε και να επιβάλλουμε τα ανάλογα πρόστιμα και να κάνουμε τις ανάλογες εργασίες ώστε να είναι καθαρά.
0: Και ποιο είναι αυτό το πρόστιμο, κύριε Σταυρίδη?
1: Κοιτάξτε, αν δεν δηλωθεί, που τα πιο πολλά αυτά δεν έχουν δηλωθεί, ξεκινάει από μισό ευρώ τετραγωνικό, δηλαδή ένα στρέμμα είναι 500 ευρώ. Προχωράμε κατευθείαν στο πρόστιμο, γιατί είναι το πρόστιμο γιατί δεν έχει δηλωθεί. Το δεύτερο πρόστιμο είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, γιατί δεν έχει καθαριστεί. Το πρώτο ήταν γιατί δεν έχει δηλωθεί. Το δεύτερο είναι γιατί δεν έχει καθαριστεί. Φτάσαμε το 1.500. Στις εργασίες καθαρισμού που θα το κάνει ο Δήμος, ό,τι δυνατότητες έχει σίγουρα σε μικρό χρονικό διάστημα, θα χρεώσει δηλαδή τα μηχανήματα που θα πάνε, το προσωπικό που θα πάει, τη μεταφορά όλο αυτό του υλικού, πάνε τα 2.500 περίπου κατά προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Άρα, αν το καθαρίζαμε το ένα στάμι πόνιμα, βάζαμε ένα μικρό συνεργείο που δεν είναι τόσο δύσκολο, θα μας φύγει σε 400-500 ευρώ το πουλί.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Είναι πενταπλάσια η τιμή.
0: Έτσι, ακριβώς. Τώρα, εσείς εμπλέκεστε στο ότι η πυροσβεστική θα πάει να δει και θα πει ότι αυτό το οικόπεδο είναι επικίνδυνο. Έλα, δει με Καβάλας να το καθαρίσεις και να καταλογίσεις το κόστος. Έτσι, δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Και αν δεν είναι πρώτα, δηλαδή πρώτα έχει μας δώσει το ΚΑΕΚ που είναι η καταγγελία, όνομα επίθετου του ιδιοκτήτη, και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, φυσικάμε ό,τι μέσον έχουμε, να παρεύουμε και να κάνουμε τις εργασίες. Γιατί αν είναι πολλά, βλέπετε πως καταλαβαίνετε και εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε ένα χρονικό διάστημα του καλοκαιριού να καθαρίσουν όλα αυτά.
0: Εννοείται. Αλλά σιγά σιγά και εδώ οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μπουν κάθε χρόνο στη λογική του καθαρισμού και να έχουν την υποψία στο μυαλό τους ότι μπορεί κάποια στιγμή να σκάσει και ένα πρόστιμο από εκεί που δεν το περιμένουν. Αν αυτό έχουν παρατημένο το ακίνητό τους.
1: Αυτό, κύριε Ιωάννη, που είναι το στενάχος της υπόθεσης, είναι πως θα πρέπει να προχωρήσει ο καταγγελέα για να προστατεύσουν τις περιουσίες του. Οι αδερφοί, ο Ιωάννου έχει ένα κτήμα, είναι αμελής ή ο Σταυρίδης, δεν μπαίνει να το καθαρίσει. Εγώ που είμαι ο γείτονας, τι φταίω να πληρώσω τα έξοδα καθαρισμού του γείτονα, γιατί κινδυνεύει η περιουσία μου. Λοιπόν, πιστεύω πως αυτή η Ελλάδα να σταματήσει αυτή η λέξη ρουφιανιά, και δεν είναι ρουφιανιά το να προστατεύσουμε την περιουσία μας. Θα πρέπει να κάνουν επώνυμες καταγγελίες πως αυτό το οικόπεδο δίπλα στο σπίτι μου είναι ακαθάριστο, είναι επικίνδυνο. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και πάλι θα φταίει το κάθε κράτος, ο κάθε υπουργός, ο κάθε πρωθυπουργός.
0: Το ξέρετε ότι έτσι πρέπει να γίνεται, αλλά επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι έτσι δεν γίνεται. Είναι διαφορετική η νοοτροπία που επικρατεί.
1: Τότε δεν πρέπει να παραπονιόμαστε σε στιγμές που θα έχουμε κάτι μακριά χτύπα ξύλο, να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα και θα κινδυνεύει η περιουσία μας και θα αρχίζουμε να τα βάζουμε με το Μητσοτάκη,
0: με το Δήμαρχο, με το Μουριάδη, με το Σταυρίδη κτλ. Κτλ. Άρα, για να το συνοψίσουμε, μία εβδομάδα ακόμα περιθώριο και από εκεί και πέρα δεν είναι άμεσα ότι θα μπουν όλοι και θα κάνουν έλεγχο την Τρίτη, την Τετάρτη. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και στην υπηρεσία και να πάει να κάνει αυτοψία σε κάποιο χώρο και να δει ότι κάποια κόπεδα δεν είναι καθαρισμένα. Έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα το καπνιστήριο θα προχωρήσει σε πολλούς ελέγχους και σίγουρα θα είναι πιο πολύ αυστηρή και η επιβολή προστήμων και όλη τη διαδικασία θα είναι πιο αυστηρή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα το βλέπουμε εδώ και περιμένουμε να δούμε και την ανταπόκριση των ιδιοκτητών. Μια και σας έχουμε στο τηλέφωνο, να πούμε λίγο πάλι να μιλήσουμε για χόρτα. Πώς είναι η κατάσταση? Βλέπω κάποια σημεία χρειάζονται έτσι παρεμβάσεων. Για παράδειγμα, κατεβαίνοντας από το νοσοκομείο προς τον Άγιο Λουκά, είδα εκεί κάποια

0: σημεία που χρειάζονται παρεμβάσεις. Πόσα συνεργεία δουλεύουν αυτή την εποχή?
1: 12 συνεργεία είναι έξω. Συν το μηχάνημα του τηλεκατευθυνόμενου που πήραμε προχθές που μπαίνει σε επίπεδες περιοχές.
0: Δεν σας άκουσα, επαναλάβετε λίγο γιατί δεν ήταν καλός ο ήχος.
1: Ο Δήμος προμηθεύτηκε ένα μηχάνημα το οποίο καθαρίζει το κατευθυνόμενο. Δεν χρειάζεται να το οδηγάει κάποιος υπάλληλος. Μπαίνει σε επίπεδες περιοχές και καθαρίζει και συγχρόνως χρηματίζει κιόλα.
0: Μάλιστα.
1: Το δοκιμάσαμε 2 μέρες στο Περιγέλη. Από αύριο ξεκινάει να κάνει όλο το Περιγέλη γιατί το μεγαλύτερο κίνδυνο. Σε συνεννόηση με την κοινωνία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες ζώνες γύρω στα σπίτια που υπάρχουν εκεί με αυτό το μηχάνημα.
0: Κάνει δουλειά αυτό το μηχάνημα, κύριε Σταυρίδη?
1: Κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει
0: πολύ ωραία.
1: Δουλειά και σε περιοχές που δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το δυσκολία. Τώρα για τα χόρτα είναι εδώ μια συνεργία που βλέπουν. Το βάρος το ρίξαν αρχικά σε περιοχές περιμετρικά της πόλης που υπάρχει κίνδυνος, χωράφα, Περιγέλη, στα ψηλά, στο... μπαίνουμε από εβδομάδα στο Βασιλάκι, στην Αμιντέο, όλα αυτές που είναι γύρω-γύρω στην πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Και συγχρόνως είναι 2-3 συνεργεία μέσα στην πόλη που βλέπει τα παρκάκια, τις παιδικές χαρές, πώς κλείσανε τώρα τα σχολεία, δεν είναι σχολεία.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούμε να επικεντρωθούμε περισσότερο μέσα στην πόλη, να κόψουμε τα χωριά, αλλά με σύμμαχο τον καιρό, ο οποίος και δεν ρίχνουμε τις ευθύνες στον καιρό. Βλέπουμε πως την εβδομάδα 1-2 μέρες θα βρέξει.
0: Σίγουρα. Και είναι αυτό που σας είπα και για αυτή την είσοδο της πόλης, πέρα από την κατεβαίνοντας από τον Άγιο Σύλλα, από τον δρόμο προς τον Άγιο Λουκά, εκεί έχει έτσι μια βλάστηση έντονη.
1: Ξεκινούσαμε στην Ιωκάστη, θα ξεκινούσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν γίνονται έργα στα Σελήνες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσουμε και τα δύο
0: ρεύματα. Ναι, γίνονται έργα, ναι, γιατί το φυσικό αέριο από ό,τι είδα ανεβαίνοντας, ναι, από το ένα ρεύμα.
1: Με τον ιδιώτη δώσαμε να κάνει 10 σημεία που είναι δύσκολα για μας, τώρα είναι στην Αμιντέο και θα συνέχιζε να κάνει την εμφάνιση μέχρι το νοσοκομείο, δεξιά-αριστερά. Αλλά εκεί είναι πιο πρόβλημα καλαισθησίας παρά να προφυλάξουμε το μέρος από κάποια πυρκαγιά. Ήταν στο πρόγραμμα αυτή τη εβδομάδα να ξεκινήσουμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κλείσουμε.
0: Λόγω των εργασιών. Καλά κάνει. Ναι.
1: Θα εντάξει. Περιμένουμε λίγο και θα πούμε εκεί.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις παραλίες, είδα τοποθετήθηκαν οι ομπρέλες. Είμαστε έτοιμοι για το καλοκαίρι, έτσι.
1: Σήμερα τοποθετούν στην Καλαμίτα. Έγινε μια επιστράτευση σε όλο το Δήμο. Δεν είναι η κομματική μελοπιά, αλλά έγινε μια επιστράτευση και από άτομα της τεχνικής και του πρασίνου και της καθαριότητας. Και σήμερα θα τελειώσουν την Καλαμίτα. Πάμε για Περιγέλη.
0: Γιατί
1: την εβδομάδα θα είναι οι ομπρέλες στη θέση.
0: Στη Ραψάνη πάντως ήταν οι πρώτες που τοποθετήθηκαν,
1: ναι,
0: από τη
1: Ραψάνη. Μπήκαν, μεγαλώσαν και τα λεφτά.
0: Όπως εκεί τα είδα, ναι, τα είδα. Θέργεψαν. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Γιατί και το κάνω εικόνα ότι θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο αυτά τα δέντρα.
1: Αυτά τώρα κάθε μήνα περίπου από ό,τι μου λένε, μισό μήνα θα το παίρνει. 20 εκατοστά με μισό μήνα θα το παίρνει.
0: Το δύσκολο ήταν να ριζώσουν. Αφού ριζώσαν, τα υπόλοιπα θα γίνουν.
1: Άντεξαν με το ρίζωμά του στα νοτιά που είχαμε και ήταν κάπως γερός, δυνατός, οπότε είμαστε εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
1: Μπορούμε να προχωρήσουμε για άλλες παραλίες.
0: Θα βάλουμε και αλαρμυρί και αλλού.
1: Ναι, βάλα 20 στην αποθήκη, τώρα αφού αυτά πήγανε καλά και στις Γλάστρες και η Ραψάνη, θα αρχίζουμε μάλλον να βάλουμε στην Καρβάλη.
0: Α, και στην Καρβάλη. Ωραία. Είναι ανθεκτικά και πολύ όμορφα δέντρα, πραγματικά ανθεκτικά.
1: Ναι.
0: Αντέχουν πολύ, αντέχουν τις κακουχίες.
1: Η πραγματικότητα είναι πως θα δείξουν πραγματικά σε διότι θα είναι φανταστικά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ήταν ο Κυριάκος Σταυρίδης, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Καβάλας. Μιλήσαμε κυρίως για τα χόρτα. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων τα έχουν παραμελημένα, έχουν μία εβδομάδα καιρό να προχωρήσουν στον καθαρισμό. Από εκεί και πέρα δεν θα πω ότι το σύστημα θα λειτουργήσει άμεσα. Το γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το σύστημα στη χώρα μας και οι αρχές που τέλος πάντων είναι υποχρεωμένες να κάνουν ελέγχους κτλ. Τα προηγούμενα χρόνια αυτός ο έλεγχος ήταν στη διοικητησία των Δήμων, έπρεπε να βάλουν μηχανικούς κτλ. Τώρα έχουν αλλάξει το σύστημα, πάει στην πυροσβεστική. Βεβαίως η πυροσβεστική έχει τις δικές της προτεραιότητες και καλά κάνει. Όμως, επαναλαμβάνω, μπορεί το σύστημα να είναι αργό των ελέγχων, αλλά δεν χρειάζεται να ρισκάρεις. Καταρχήν, ούτε καν να μπεις σε αυτή τη διαδικασία του ρίσκου δηλαδή, έτσι. Να πεις ότι εγώ έχω μια υποχρέωση και πρέπει αυτή την υποχρέωση ως ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, ενός οικοπαίδου, να την εκπληρώσω. Να κάνω αυτό που πρέπει. Πρώτα δηλαδή

0: να κινηθώ χωρίς να έχω στο μυαλό μου, πίσω στο μυαλό μου, την πιθανότητα επιβολής ενός προστίμου, τσουχτερού προστίμου. Από εκεί πέρα, και δεν χρειάζεται σε δεύτερο χρόνο να το ρισκάρεις, γιατί μπορεί να γλιτώσεις, μπορεί δηλαδή να αφήσεις το ακίνητό σου έτσι ξέφραγο και με έντονη βλάστηση και να μην πάθεις τίποτα. Γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Ναι, εντάξει. Επαναλαμβάνω, οι αρχές που είναι, έχουν εντολή να κάνουν αυτούς τους ελέγχους έχουν άλλες προτεραιότητες, ειδικά τα καλοκαίρια. Έτσι, οι προσβεστικοί. Αλλά από την άλλη, αν ρισκάρεις, υπάρχει και μια πιθανότητα να χάσεις. Και αν χάσεις, το πρόστιμο είναι τσουχτερότατο. Μην το ρισκάρουμε. Μία εβδομάδα λοιπόν ακόμα περίοδο. Ήταν σήμερα που έλεγε η προθεσμία. Πήγε μία εβδομάδα αργότερα. Μπορεί να πάει και μια άλλη. Παραπάνω δεν θα πάει. Και βλέπω έχει δημιουργηθεί και ένα κύκλος εργασιών. Δηλαδή επαγγελματίες που έχουν αυτό το χρεοκοπτικό, έχουν την μισινέζα, μπαίνουν σε οικόπεδα και τα καθαρίζουν. Και βλέπω παντού διαφημίσεις και τηλέφωνα τέτοιων επαγγελματιών να πάνε να καθαρίσουν. Έναντι προφανώς αμοιβής, δεν το συζητάμε, έτσι είναι το σωστό. Άρα να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την η εκπομπή. Είπαμε και από την αρχή ότι το πρόγραμμα, το πρωινό πρόγραμμα το ενημερωτικό στον Αλφα Ράδιο αλλάζει. Η πρωινή εκπομπή θα ξεκινάει στις 8, 8 και 10 μετά και το δελτίο ειδήσεων του Sky και θα φτάνει μέχρι και τις 9.30 και θα είμαστε μαζί εμείς για μία ώρα το μεσημέρι από τις 12 μέχρι και τη 1. Μέχρι τότε να είστε καλά.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
7: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
8: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
7: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
10: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Σαφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
11: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
12: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
11: Στην ποιότητα των κρεάτων.
12: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
11: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
12: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.

0: στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριηλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6. Νούμερο 1.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας, και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Για εμάς η φροντίδα.

0: Ελπίδα δεν είναι μια λέξη, είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Α 88,6.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στη παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί

0: Από 30 χρόνια μετά από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέρφια έμειναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθει από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμού για την ανακοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen χαιρέτησε τη συμφωνία που επετέχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της τσινόδου κορυφής της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Τόση 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $80 το βαρέλι, το Brent διαμορφώνεται στα $83. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορουμένους για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο υπήρξε διαφωνία και για την ποινική του μεταχείριση θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ο 49χρονος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σε αγροτική περιοχή και είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από πολυήμερη νοσηλεία. Το πόρισμα του ιατροδικαστή έκανε αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0, ενώ με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινό πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική το τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία

0: θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμοι δυτικοί, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπως ακούσατε από τη Μεράνια, 4 τα ξημερώματα αύριο το πρωί. Το Ιράν πηγαίνει στο Λος Άντζελες, η ποδοσφαιρική ομάδα δηλαδή του Ιράν, να παίξει με τη Νέα Ζηλανδία. Για καλή τύχη της διοργάνωσης, η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την παύση του πυρός, για την ανακοχή, η εκεχηρία, πέστε την όπως θέλετε, πρόλαβε να συμφωνηθεί λίγες ώρες πριν. Οπότε οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές δεν θα προσγειωθούν σε αμερικανικό έδαφος ως εμπόλεμη χώρα. Τυπικά τουλάχιστον. Η αναγκή συμφωνία Ιράν-Ιράκ είναι το μεγάλο θέμα στον κόσμο σήμερα. Ανακοινώθηκε λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν οι εορτασμοί για τα 80 γενέθλια του Προέδρου Τραμπ. Πίεζε πολύ ο Πρόεδρος. Δεν ήθελε να σβήσει τα κεράκια στην τούρτα χωρίς να έχει την καλή είδηση να πει στους καλεσμένους του. Επίσης, πριν αναχωρήσει για το G7, για τη σύνοδο των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου που θα γίνει στο Παρίσι και θα έχει ένα λίγο πιο ελαφρύ πρόγραμμα και μια λίγο πιο ελαφριά ατμόσφαιρα. Δεν ξέρουμε το πλήρες κείμενο, ξέρουμε ότι θα υπογραφεί την Παρασκευή, ξέρουμε ότι προβλέπει η παύση εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, που είναι και το δυσκολότερο από όλα. Προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δεν θα γίνει αύριο το πρωί, αλλά θα γίνει σταδιακά. Προβλέπει επίσης μια σταδιακή άρση των μέτρων κατά του Ιράν, των κυρώσεων, και και έναρξη των διαπραγματεύσεων για το επίμαχο θέμα, δηλαδή για τα πυρηνικά του Ιράν. Είναι πολλά εκείνα που δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η συμφωνία ως δέσμευση του Ιράν για τα πυρηνικά του όπλα. Ο αντιπρόεδρος Βάνς είπε χτες ότι το Ιράν δεσμεύτηκε, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Καλό είναι που το ακούμε, αλλά θυμίζω ότι ο μακαρίτης, ο Αγιατολά Χαμενεΐ, το 2003 είχε δηλώσει Ούρμπι ετ Όρμπι ότι η χρήση πυρηνικών όπλων είναι παραβίαση του Ισλαμικού νόμου και έχει εκδώσει φετβά που τα απαγορεύει. Αυτό το ξαναείπανε λίγα χρόνια αργότερα στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας οι εκπρόσωποι του Ιράν. Συνεπώς έχει ξαναδεσμευτεί το Ιράν. Η αξία της δέσμευσης της καινούργιας θα φανεί στην πράξη, στις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία αυτή προφανώς δεν είναι τελική, αλλά είναι ευχάριστη, είναι καλή, είναι καλό τι έγινε, θέλω να πω, και είναι επίσης καλό ότι επιτρέπει στην ναυσιπλοεία και στις ενεργειακές αγορές να ξαναλειτουργήσουν. Ότι είναι εύθραυστη έγινε σαφές λίγο πριν ανακοινωθεί, γιατί λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωσή της, και ενώ όλοι περιμέναμε ότι όχι απλώς θα ανακοινωθεί αλλά θα υπογραφεί κιόλας, έστω και με τηλεδιάσκεψη, το Ισραήλ χτύπησε στην Βηρυτό. Το Ιράν είπε, αν είναι έτσι, εγώ δεν συμφωνώ σε τίποτε. Η πληγή έκλεισε, αλλά έμεινε η προειδοποίηση ότι αυτό που συμφωνήθηκε χτες μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Ακούτε ΣΚΑ και το κομματρία. Είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει αν έχετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174. Υπάρχει και λύση να μπείτε στο Sky Radio, να βρείτε το ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου» και να την πείτε ελεύθερα και δωρεάν. 15 Ιουνίου, σαν σήμερα, πριν 32 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι η προφανής επιλογή για τη μουσική υπόκρουση της αρχής τουλάχιστον του σημερινού ημερολογίου. Είναι η μέρα που υπεγράφει η Μάγνα Κάρτα από τον βασιλιά Ιωάννη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Που δεν ήταν ακόμη Ηνωμένο Βασίλειο ακριβώς. Και σαν σήμερα έγινε εδώ, πιο κοντά σε εμάς, μια μάχη που σφράγισε την ιστορία των Βαλκανίων, η περίφημη μάχη του Κωσυφοπεδίου, όπου το σερβικό έθνος έχει τοποθετήσει την γένεσή του. Και ας ήταν μια μάχη στην οποία ιτήθηκε. Λοιπόν, είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της χαρμόσυνης είδησης ότι τελικά η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έκλεισε. Θα είναι μια συμφωνία εκεχηρίας, δηλαδή στην πραγματικότητα θα είναι μια παράταση της εκεχηρίας που είναι σε ισχύ από τις 8 Απριλίου και η οποία διατηρείται ακόμη στη ζωή παρότι παραβιάζεται σχεδόν κάθε μέρα. Παρατείνεται, εν πάση περιπτώσει, για άλλους 2 μήνες, ακριβώς για να υπάρχει χρόνος να γίνουν διαπραγματεύσεις για την ουσία του προβλήματος. Ερωτήματα φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά. Ερωτήματα τι θα γίνει στο Λίβανο, τι θα γίνει με τους Χούθη και τη Χαμάς, αν θα γίνει πράγματι πυρηνική συμφωνία ή όχι, αν αυτή η συμφωνία θα είναι καλύτερη από εκείνη που υπήρχε, είχε κάνει ο πρόεδρος Ομπάμα και την οποία ο Τραμπ κατήργησε, εάν αυτό που συμφωνήθηκε χτες είναι κάτι περισσότερο από το να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν στις 27 Φεβρουαρίου και να άρουμε τις συνέπειες του πολέμου, χωρίς να λύσουμε κανένα τα προβλήματα για τα οποία προκλήθηκε ο πόλεμος, και βέβαια το ερώτημα αν άξιζε το κόστος, το αίμα, τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, την καταστροφή, αυτό που συνέβη αυτές τις 107-108 ημέρες, ή αν θα μπορούσαμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να μεσολαβήσει ο πόλεμος. Αλλά αυτό θα κριθεί εκ του αποτελέσματος, δηλαδή όταν θα δούμε το πλήρες κείμενο της εκεχηρίας την Παρασκευή που θα υπογραφεί και όταν θα περάσουν οι μήνες και θα ξέρουμε τι τύχη είχε αυτή η συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα. Το βέβαιο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Let the oil flow», ας αρχίσει να τρέχει το πετρέλαιο, και κάλεσε τα πλοία του κόσμου να βάλουν μπροστά τις μηχανές τους, διότι η ναυσιπλοεία επιστρέφει. Οι αγορές ενθουσιάστηκαν, τα χρηματιστήρια ανοίγουν με μεγάλη άνοδο. Το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα $83. Θυμίζω ότι είχε φτάσει κάποτε πάνω από τα 120 στη διάρκεια του πολέμου αυτού, και θυμίζω επίσης ότι στις 27 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν το χτύπημα, ήταν στα $71, δηλαδή έχει ακόμη δρόμο για να βρεθεί το πετρέλαιο εκεί που ήταν πριν ξεκινήσουν να μιλούν τα όπλα.

15 Ιουνίου, δύο χρόνια ακριβώς, ίδια μέρα μετά τον θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, έφυγε από τη ζωή η Έλα Φίτζεραλντ. Συμπληρώνονται σήμερα 30 χρόνια από την εκδημία της αυτή, ίσως η μεγαλύτερη γυναικεία φωνή του αιώνα, τουλάχιστον σε αυτό το είδος μουσικής.

0: στη σκιά της συμφωνίας που ανακοινώθηκε χτες και περιμένουμε να υπογραφεί την Παρασκευή. Πολλά είναι ακόμη ανοιχτά, πολλά ερωτήματα εκκρεμούν, πολλά είναι αδιευκρίνιστα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη συμφωνία στο πλήρες κειμενό της για να κρίνουμε και θα πρέπει να περιμένουμε και αρκετούς μήνες για να δούμε την εφαρμογή της και το αποτέλεσμά της. Αλλά ένα αποτέλεσμα που είναι ήδη ορατό είναι το αποτέλεσμα της στις αγορές της ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει. Σας έλεγα ότι είναι στα 83 δολάρια το Brent. Αρκετά κάτω από τα 120 κάτι που έφτασε στις χειρότερες μέρες του πολέμου. Όχι ακόμη εκεί που ήταν πριν τον πόλεμο, δηλαδή στα 70-71 δολάρια το βαρέλι. Θα ζητήσω τη βοήθεια ενός οδικού, ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, που είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑ ΜΕΠ για θέματα ενεργειακής στρατηγικής και διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Ευχαριστώ κύριε Μαθιουλάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι λέτε. Πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτή η κρίση στις τιμές του πετρελαίου, της ενέργειας, του φυσικού αερίου?
1: Κοιτάξτε, προφανώς αυτό που ξεκίνησε τώρα σαν τάση, όσο θα περνάνε οι μέρες και αν επιβεβαιωθεί ότι θα υπογραφεί η συμφωνία και ότι τέλος πάντων θα τηρηθεί αυτή τη φορά, νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα γυρίσουμε στις τιμές της προκρίσης. Άλλωστε, είμαστε γύρω στο 10-15% μόνο πλέον πιο πάνω από τις αντίστοιχες τιμές της περσινές. Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι ούτως ή άλλως ήταν το πρόβλημα, το έχουμε ξανασυζητήσει στη δικιά σας εκπομπή. Ναι. Εγώ είμαι από αυτούς που πίστευα ότι δεν είναι το θέμα τόσο μεγάλο και είναι υπερβολικός ο αντίκτυπος που θεωρούμε ότι έχει το Ιράν στις αγορές. Οπότε εύκολα οι αγορές θα γυρίσουν στα προ-κρίση επίπεδα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε και για πιο κάτω, γιατί ο κύριος λόγος που συνέβη, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, αυτό το πράγμα και δεν εκτοξεύτηκαν οι τιμές όπως πολλοί λέγανε, γιατί μπροστά μας έχουμε μια υπερπληθώρα προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και στους επόμενους μήνες και στα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέραμε. Αν δεν είχαμε την κρίση αυτή, ήδη θα είχαμε αρκετά χαμηλότερες τιμές. Οπότε νομίζω ότι και θα γυρίσουμε στα κοντά στα 70 δολάρια και ίσως μέσα στη χρονιά να δούμε και ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Εντάξει, με δεδομένο δεν θα έχουμε κάποια έκπληξη, γιατί νομίζω δεδομένο είναι το ότι πλέον τα στενά του Ορμούζ για το Ιράν θα αποτελούν πάντα ένα εργαλείο το οποίο θα το χρησιμοποιεί.
0: Είναι αυτό μία από τις, ας πούμε, ένα από τα διδάγματα του πολέμου, ότι αυτή η απειλή που πάντα υπήρχε, ότι αν γίνει κάτι εναντίον του Ιράν, αν δεχτεί επίθεση στο Ιράν, τα στενά του Ορμούζ θα κλείσουν, ήταν μια θεωρητική απειλή, τώρα είναι μια πραγματικότητα. Τώρα ξέρουμε ότι γίνεται, ότι μπορούν να το κάνουν.
1: Κοιτάξτε, έχει πολλές πλευρές η ανάγνωση για τι μελιγενέστε. Πρώτο είναι αυτό. Δηλαδή, ενώ μέχρι στιγμής αυτό ήταν σε θεωρητική βάση το ότι θα μπορούσαν να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ από το Ιράν, πλέον το έχουμε δει ως πραγματικότητα και βεβαίως το Ιράν έχει δείξει πρώτα απ' όλα στον εαυτό του ότι είναι εύκολο να το κάνει. Δηλαδή, δεν είναι τόσο δύσκολο να βγάλει κάποια πλοία και να παρεμποδίσει και να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει, το οποίο είναι να ανεβάζει τις τιμές. Ένα. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που πλέον γνωρίζουμε είναι το ότι ακόμα και όταν συμβαίνει αυτό, ακόμα και σε περίπτωση full ανάφλεξης, οι τιμές δεν θα πάνε εκεί που όλοι φανταζόταν και φοβόταν ότι θα πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι εξίσου σημαντικό. Τρίτον, επειδή και το ένα και το άλλο πλέον ισχύουν, νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου θα ξεκινήσουν ένα αγώνα δρόμου να αλλάξουν και να βρουν εναλλακτικές οδεύσεις για το δικό τους πετρέλαιο και φυσικό αέριο μακριά από την επιρροή του Ιράν. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη αλλαγή και η πιο σημαντική μακροπρόθεσμα, γιατί επηρεάζει και τη χώρα μας, γιατί αποδυτικά μεν νομίζω το ότι το Πακιστάν θα το δούμε και θα το ακούμε τα επόμενα χρόνια να είναι πολύ αναβαθμισμένο, και την Ινδία, καθώς θα βγουν αγωγή δυτικά προς τα εκεί. Ανατολικά όμως όλες οι αξιόπιστες οδεύσεις οδηγούν στην Αίγυπτο. Και από την Αίγυπτο για να περάσουν αυτά στην παγκόσμια αγορά, περνάνε και από Κύπρο και από Ελλάδα. Οπότε έχουμε
0: μπορεί να έχουμε μια συνέπεια που κανείς δεν είχε υπολογίσει έτσι ακριβώς. Δηλαδή την συνέπεια του να αλλάξουν οι οδεύσεις οι ενεργειακές. Να δημιουργήσει. Όπως, ας πούμε, η πανδημία δημιούργησε εναλλακτικές διαδρομές για τον ιατρικό εξοπλισμό, ώστε να μην είναι η Ευρώπη, για παράδειγμα, εξαρτημένη από την κινέζικη προμήθεια. Θα γίνει κάτι ανάλογο, τηρουμένων των

0: εξοπλισμολογιών με τις οδούς της ενέργειας.
1: Πολύ εξοπλισμολογία αυτή, ναι. Ναι, ναι. Όσο αφορά τα ενεργειακά, το θεωρώ δεδομένο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οποιοδήποτε μιλούσε όλο αυτό το διάστημα με, με ανθρώπους στη Μέση Ανατολή, το μεγαλύτερο πλήγμα από την πρώτη στιγμή είναι το ότι χτίζαν αυτές οι χώρες με πολύ προσοχή και με πολύ κόπο και πολύ χρήμα μια εικόνα αξιοπιστίας ως προμηθευτές και ασφάλειας ως προορισμούς, η οποία καταστράφηκε και η οποία δεν πρόκειται να επανέλθει. Οπότε, εκ των πραγμάτων, αυτές οι εναλλακτικές οδεύσεις θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Τώρα, παράλληλα, αν με επιτρέπετε να λίγο ξεφύγω από τα ενεργειακά, θεωρώ ότι πλέον ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το καθεστώς στο Ιράν είναι οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου και όχι το Ιράν, γιατί έχουν πλέον και αυτό το κίνητρο να κοιτάξουν πώς θα αλλάξουν αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ναι. Τα γεωπολιτικά είναι πολύ. Προφανώς τώρα αρχίζει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που δεν μπορώ. Είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία που καταρχήν ανακοινώθηκε χθες και τις λεπτομέρειες δεν ξέρουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Τι επίδραση μπορεί να έχουν οι καταστροφές που έχουν πράγματι συντελεστεί αυτές τις 108 ημέρες σε ενεργειακές υποδομές? Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπήρξαν χτυπήματα σε περιοχές όπου είναι δηληστήρια, όπου είναι τόποι επεξεργασίας φυσικού αερίου ή ακόμη και σε κοιτάσματα φυσικού αερίου. Πόσο καιρό μπορεί να πάρει μέχρι να επανέλθει η λειτουργία όλου αυτού του συστήματος εκεί?
1: Κοιτάξτε, αυτά που χτυπήθηκαν, πόσο καιρό θα κάνουν να φτιαχτούν, δεν το ξέρουμε. Εντάξει, το Κατάρ που είχε, ουσιαστικά στο Κατάρ είχαμε κάποια πλήγματα στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, που ανέφεραν ότι περίπου 15% της παραγωγικής ικανότητας έχει χτυπηθεί και μπορεί να θέλει, ξέρω εγώ, 2 και 3 χρόνια να επανέλθει. Θα το πω πάλι πολύ όμορφα. Μας είναι αδιάφορο αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει τόση πληθώρα από εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να μπουν και να παράγουν λίγο παραπάνω από τα κλασικά τους και να καλύψουν το οποιοδήποτε κενό που δεν τίθεται θέμα. Ακόμα και το ίδιο το Κατάρ, για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση. Το Κατάρ σκεφτείτε ότι παράγει γύρω στα 100 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου το χρόνο. Το 15% της παραγωγικής του ικανότητας είναι λοιπόν γύρω στα 15 δισεκατομμύρια κυβικά. Δηλαδή, κάποιες εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν είχαν αυτή την παραγωγή. Το ίδιο το Κατάρ όμως είχε νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι να μπουν online μέσα στο 26, οι οποίοι μιλάμε για περίπου 40-45 δισεκατομμύρια κυβικά πρόσθετα. Δηλαδή, το Κατάρ πήγαινε για να κάνει ασύν 50% την παραγωγική του ικανότητα μέσα στη χρονιά. Θα έχει 15% λιγότερο, μπορεί δηλαδή να κάνει σωσήν 30. Δεν τίθεται θέμα. Δεν λείπει. Και δεν πρόκειται να λείψει αέριο και πετρέλαιο από την αγορά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαθηλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που μας δώσατε, να ξέρουμε τι μας περιμένει εκεί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Χαρά μου.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε.

0: Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά, χωρίς σκληρά χημικά, χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα, καθαριότητα, χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συνεχίζονται οι μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει διακοπή κυκλοφορία στη λεωφόρο Ιωνίας και στους οδούς Ορφέως και Κύπρου στην περιοχή των Αχαρνών. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις όρους 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης επιβεβαίωσε ότι τίθεται σε ισχύ από σήμερα το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα.

Μια παρένθεση διαφημιστική, μηνύματα που σας χρωστώ. Το πρώτο είναι, έρχεται από την Εθνική Τράπεζα και την πιστωτική κάρτα Mastercard της Εθνικής. Κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε μπαίνετε σε μια κλήρωση μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να είστε ένας από τους τυχερούς ή τις τυχερές που θα κερδίσουν 110 διπλές προσκλήσεις για τις σπουδαίες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέτος το καλοκαίρι. Και να θυμίσω επίσης ότι η Cosmote Telecom έχει το Magenta One Business, μια λύση για επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, μεγάλες που έχουν ήδη λογαριασμό στην Cosmote. Μέσω του Magenta One μπορούν να κερδίσουν εκπτώσεις, δωρεάν internet backup και διάφορα άλλα προνόμια. Είναι μέρα που έφυγαν ο Μάνος Χατζηδάκης και η Έλα Φιτζέραλντ. Είναι επίσης μια μέρα που θα είχαν γενέθλια αν ζούσαν ακόμη. Τρεις τουλάχιστον σπουδαίες φωνές. Η μία γαλλική, ο Τζόνι Χαλιντέι, τον ακούτε, γεννημένος σαν σήμερα το 1943. Ο άλλος ένας δικός μας και διεθνής ταυτόχρονα, ο σπουδαίος Ντέμις Ρούσος. Είχε γενέθλια την ίδια μέρα με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα γινόταν δηλαδή 80, όπως έγινε ο πρόεδρος Τραμπ και τα γιόρτασε χθες το βράδυ. Ο Ντέμις Ρούσος, 1946 γεννημένος.

Μικρές σημειώσεις στο περιθώριο του μεγάλου γεγονότος των ημερών, που είναι βέβαια αυτή η συμφωνία που ανακοινώθηκε χτες από την, και από το Ιράν και από το Πακιστάν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα από τα παράξενα του καιρού που ζούμε, δηλαδή ένα από τα σημάδια του πόσο αλλάζει γρήγορα ο κόσμος, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ως τώρα, από τα τελευταία 80 χρόνια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ύστερα, και σίγουρα πάντως από το τέλος του ψυχρού πολέμου και ύστερα, από το 89-90 και ύστερα, ήταν ο απόλυτος διαιτητής, ο υπέρτατος κριτής. Εκείνη η χώρα, η δύναμη που έλυνε τις διαφορές των άλλων όπου προέκυπταν και μεσολαβούσε πάντα για τις συγκρούσεις, αυτή τη φορά κατέβηκε από το θρόνο του κριτή, έγινε διάδικος, έγινε εμπόλεμος και χρειάστηκε να ζητήσει την μεσολάβηση άλλων χωρών, του Πακιστάν κυρίως, της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας ακόμη, για να τελειώσει τον πόλεμο που είχε ξεκινήσει με το Ιράν και που ο πρόεδρος Τραμπ ένιωθε ότι τον έπνιγε. Στη σκιά λοιπόν των μεγάλων γεγονότων της ημέρας, μια προσωπική σημείωση να σας την πω. Ήμουνα το Σαββατοκύριακο σε μια υπέροχη πόλη της Κρήτης, στη Σιτία, μια πόλη που έχει μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά και επίσης έχει ένα μεγάλο προσόν. Έχει μείνει μακριά από το εκριεμένο τουριστικό πλήθος, είναι πιο ήσυχη. Ξεκίνησε εκεί αυτό το Σαββατοκύριακο ένας πολύ ωραίος θεσμός, η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος, η Σιτία είναι η γενέτειρα του Βιτσέντζου Κορνάρου, οργάνωσε ένα λογοτεχνικό συνέδριο σπουδαίο με σπουδαίους συγγραφείς και ήταν εντυπωσιακό πράγματι να βλέπεις σε μια πόλη σαν τη Σιτία να γεμίζει ένα θέατρο από ανθρώπους της πόλης που ερχόντουσαν να ακούσουν, να γνωρίσουν συγγραφείς που αγαπούν, να εξηγούν πώς γράφουν, γιατί γράφουν, τα θέματα που τους απασχολούν. Άλλες πρόχειρες σημειώσεις στο περιθώριο του μεγάλου γεγονότος της ημέρας που μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση ότι το δημοσίευμα που αποκαλύπτει ότι αυτό το κύκλωμα που έστεινε τις απάτες και έπαιρνε τις μίζες, τις πολεοδομίες που νομιμοποιούσε και έδινε άδειες παρά τον νόμο, έπρεπε να βρει και έναν τρόπο να ξεπλένει τα χρήματά του. Διάφορους τρόπους βρήκανε, καθιερωμένους, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ένας από τους τρόπους ήταν επίσης να επενδύσει.

0: Ιουν σε έργα τέχνης, φιλότεχνη μιζαδόρη. Στην Ελβετία έγινε ένα δημοψήφισμα χτες, πραγματικά εντυπωσιακό. Η Ελβετία είναι η χώρα των δημοψηφισμάτων, όλα με δημοψήφισμα αποφασίζονται εκεί. Αλλά ένα κόμμα της δεξιάς, αρκετά δεξιάς, είχε την ιδέα να προτείνει ένα δημοψήφισμα με θέμα να μπει όριο, πλαφόν στον πληθυσμό της χώρας, να μην γίνουν οι Ελβετοί πάνω από 10 εκατομμύρια. Όχι να σταματήσουν οι γεννήσεις, προφανώς, να σταματήσουν οι πολιτογραφήσεις ξένων. Στην Ελβετία σήμερα το 30% του πληθυσμού έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα, όχι στην Ελβετία. Το δημοψήφισμα έγινε χτες. Απορρίφθηκε η πρόταση, αλλά απορρίφθηκε με 55-45. Το 45% των Ελβετών ψήφισαν υπέρ. Τι άλλο. Μια αποκάλυψη του Βήματος χθες, ότι αυτός ο Ντίλιαν με το Predator έχει στα χέρια του συστατικές επιστολές. Του είχαν δώσει, λέει, παράγοντες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να τον βοηθήσουν να πουλήσει αυτό το παράνομο λογισμικό και σε άλλες χώρες. Γράφει σήμερα για αυτό το θέμα ο Κώστας Γιαννακίδης στα Νέα. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι άραγε, εντελώς ηλίθιοι ή υπερφύοι άλλοι και αλαζόνες? Και μια τελευταία σημείωση στο περιθώριο της δραστηριότητας του Τραμπ στο Ιράν. Έδωσε μια συνέντευξη χτες ο κατά πάσα πιθανότητα υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας, ο αυτός που θα κατέβει αν τελικά η Μαρίν Λεπέν δεν της επιτραπεί να πάρει μέρος στις προεδρικές εκλογές την Άνοιξη, ο Ζωζέ Βαρντελά, τον οποίο ρώτησε η δημοσιογράφος τι γνώμη έχετε για τη στάση του πρόεδρου Τραμπ, και εκείνος της απάντησε ποια στάση, γιατί έχει άλλη στάση τη Δευτέρα, άλλη την Τρίτη, άλλη την Τετάρτη, είναι εντελώς απρόβλεπτος και εντελώς ασταθής και ευμετάβλητος. Τον χαρακτήρισε απειλή για την Ευρώπη, και όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να τον υποστηρίξει, να έχει την υποστήριξή του στις προεδρικές εκλογές, εκείνος απάντησε άπαπα, δεν επιθυμώ καθόλου την υποστήριξη του Τραμπ. Είναι ενδεικτικό, νομίζω. Όλοι εκείνοι οι οποίοι ξεκίνησαν την καριέρα τους ως ομοιοειδεάτες του Τραμπ στην Ευρώπη, τώρα την κάνουν με μικρά πλάγια βηματάκια. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο, και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar.

0: Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και γέφυρα Βαριμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1830. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakamas.
3: Τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1830. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet

0: 5 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομέντιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

0: Μάλιστα, ημερολόγιο Δευτέρας 15 Ιουνίου στη σκιά της συμφωνίας που ανακοινώθηκε χτες. Περιμένουμε να λύσουμε τα μυστήριά της, να μάθουμε τις λεπτομέρειές της. Προς το παρόν οι αγορές είναι ενθουσιασμένες, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν, το πετρέλαιο κατρακυλάει. Τα του πετρελαίου τα κουβεντιάσαμε προηγουμένως. Για να δούμε τώρα την γενικότερη εικόνα. Φυσικά, ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι εδώ μαζί μας να μας βοηθήσει. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλή εβδομάδα.
0: Κάποια στιγμή δημιουργήθηκε χτες ο φόβος ότι αυτό το χτύπημα του Ισραηλινό στη Βηρυτό θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα, αλλά φαίνεται ότι πώς να πω, η ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία ήταν ισχυρότερη από την αναταραχή.
1: Για μένα εγγύηση, Παύλο, για τη χθεσινή υπογραφή που ήταν καθόλου αναμενόμενη, ήταν τα γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι και αστειεύομαι και δεν αστειεύομαι.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ αναζητούσε μετά από δύο πολέμους με το Ιράν, θυμίζω και τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο του 25, και δύο εκεχηρίες, αναζητούσε μία συμφωνία η οποία στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν οδικό χάρτη, δεν είναι οριστική συμφωνία.
0: Ναι.
1: Μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Και θα ήταν πράγματι ιδανική χρονική συγκυρία από τη στιγμή που έτσι ήρθαν τα πράγματα, μιας και τις προηγούμενες 37-38 φορές είχε διαψευστεί όταν έλεγε ότι υπογράφουμε από μέρα σε μέρα. Ήταν λοιπόν ιδανική η συγκυρία να γίνει αυτό τη μέρα των γενεθλίων του. Και το εννοώ αυτό που λέω, επειδή γνωρίζουμε το πόσο ο πρόεδρος Τραμπ έχει έναν ιδιαίτερο ψυχισμό που συσχετίζει τα πάντα με τον εαυτό του, θα ήθελε.
0: Ναι, ναι, δεν μου φαίνεται καθόλου παράλογο αυτό που λες.
1: Εκείνη τη μέρα. Αλήθεια το, δηλαδή, χθες το κουβεντιάζαμε και με τη Χριστίνα στο δελτίο τη Βίδου. Όπου όντως, τώρα όντως, δεν αστειεύομαι, ο Τραμπ θα θεώρησε ότι θα ήταν προδοσία του Νετανιάχου να μην του δώσει τη δυνατότητα να γίνει συμφωνία μία μέρα που γι' αυτόν είναι σημαντική, συμπλήρωνε δηλαδή τα 80 χρόνια. Ανεξάρτητα από αυτό, η συμφωνία όπως έχει διαρρεύσει, γιατί πολύ σωστά είπε στην αρχή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πλήρες περιεχόμενο. Γνωρίζουμε μόνο ότι είναι μάλλον δύο σελίδες και όχι μία σελίδα, αλλά τίποτα περισσότερο από αυτό. Πάντως, ό,τι έχει διαρρεύσει μέχρι σήμερα δείχνει μία συμφωνία η οποία είναι ισορροπημένη. Και μία συμφωνία που και τα δύο μέρη, για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, μπορούν να την πουλήσουν εντός εισαγωγικών στο εσωτερικό τους, ερμηνεύοντάς την, κατά το δοκούν, ώστε να την εμφανίσουν ως μία νίκη και όχι ως μία υποχώρηση, ενώ στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδικότερα αν πρόκειται να σταθούν στον χρόνο και αυτή έχει 60 μέρες, που δεν είναι πολύ καιρός, αλλά 60 μέρες όπως έχει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο είναι πολύ καιρός τελικά.
0: Ναι.
1: Να μπορεί λοιπόν, για να μπορεί να σταθεί, θα πρέπει να είναι μία συμφωνία όπου και τα δύο μέρη έχουν κάνει παραχωρήσεις και συμβιβασμούς. Διαφορετικά, αν ήταν μία συμφωνία 100-0 υπέρ του ενός ή του άλλου, δεν θα γινόταν καταρχάς αποδεκτή. Και
0: να θυμίσω βέβαια, Κωνσταντίνε, ότι μια βδομάδα μετά την έναρξη των επιχειρήσεων εκεί στις αρχές Μαρτίου είχε κάνει μια δήλωση ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν επιδιώκει καμία συμφωνία με το Ιράν, το μόνο που θα δεχθεί είναι η άνεφόρον παράδοση.

0: παράδοση, ανεφόρος ηθικολόγηση.
1: Αν ξεκινήσουμε, Παύλο, αλήθεια, μπορούμε να το κάνουμε, να αφιερώσουμε τουλάχιστον μία εκπομπή, να κάνουμε την καταγραφή των βασικών, όχι των λεπτομεριών, τοποθετήσεων του Προέδρου Τραμπ, που έχει κάνει από την αρχή, να ανατρέψουμε το καθεστώς, να μην ανατρέψουμε το καθεστώς. Έχω 4 κατά νου που μπορούν να αντικαταστήσουν το Χαμενεΐ. Έχουν σκοτωθεί οι 3 από αυτούς. Ο γιος Χαμενεΐ είναι χαμένη υπόθεση, να συναντηθώ με το γιο Χαμενεΐ. Το Ιράν είναι υποχρεωμένο να συνθηκολογήσει. Το Ιράν είναι μια χώρα περήφανη. Θα καταστρέψω τον πολιτισμό του Ιράν. Δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε υποδομές, γιατί δεν θέλουμε να οι άνθρωποι του Ιράν να, έχουν, να είναι, που είναι σε τραγική κατάσταση, να έχουν πρόβλημα. Θέλω να πω, δεν μπορείς να βρεις.
0: Ναι, σύμφωνοι, όντως. Δεν έχει και νόημα από ένα σημείο και μετά.
1: Ακριβώς. Ας μείνουμε στη συμφωνία αυτά που έχουμε, σε αυτό που έχουμε στα χέρια μας.
0: Ωραία. Η συμφωνία προφανώς δεν είναι η οριστική συμφωνία. Δεν είναι το τέλος του δρόμου. Εξαρτάται από το αν στο μεταξύ, πρώτον, θα τηρηθεί η εκεχηρία. Και νομίζω ότι ο πρώτος που μπορεί να την παραβιάσει είναι ο Νετανιάχου.
1: Ο Νετανιάχου.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Γιατί ένα από αυτά που δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον, δεν τα ξέρουμε νομίζω, είναι πώς ακριβώς έχει διατυπωθεί η συμφωνία για εκεχηρία στο Λίβανο, δεδομένου ότι στο Λίβανο δρά το Ισραήλ, το οποίο δεν μετέχει αυτής της συμφωνίας.
1: Εδώ πέρα υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα για το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι αυτό που ξεκίνησε τον πόλεμο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Ισραήλ ήταν αυτό που αν δεν πούμε παρέσυρε, πάντως επηρέασε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ όμως είναι αυτό το οποίο δεν έχει λόγο στην τελική απόφαση. Θυμάστε, το έχουμε κουβεντιάσει πολύ καιρό πίσω, ότι αυτή ήταν μια παραδοξότητα. Αυτός που ξεκινάει τον πόλεμο να μην είναι αυτός που θα λήξει τον πόλεμο. Τουλάχιστον θα σφυρίξει τη λήξη του πολέμου.

0: δεν θα απέκλει, ακόμα και αν χάσει τις εκλογές, που είναι το πιθανότερο σενάριο με βάση τις δημοσκοπήσεις, να βρει έναν τρόπο και να κυβερνήσει. Τίποτα δεν αποκλείεται. Όμως αυτή τη στιγμή, ο Νετανιάχου, ο οποίος είχε υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη, και ολοκληρωτική νίκη δεν σημαίνει να είναι το Ιράν με την υφιστάμενη ηγεσία του, να υπάρχει μια συζήτηση που τοποθετείται στο χρόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα, να μην υπάρχει καμία ανοίξη, σύμφωνα, ξαναλέω, με τις διαρροές, στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και το Ιράν να έχει ουσιαστικά ανασυνταχθεί, για να μην πάει να γεννηθεί από τις τάχτες του, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι του στενού του Ορμούς, που νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα ανοίξει το στενό του Ορμούς, και το ελπίζουμε δηλαδή, αλλά θα υπάρχει ένα νέο στάτους σε σχέση με το Ορμούς, κατά τα ψέματα, από εδώ και πέρα. Άρα όλο αυτό δεν περιγράφει ακριβώς μια ολοκληρωτική νίκη για το Ισραήλ. Επομένως ο Νετανιάχου θα πρέπει από τη μία, πιεζόμενος εσωτερικά, να αποδείξει ότι η συμφωνία αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ, από την άλλη γνωρίζει ότι αν θίξει τη συμφωνία, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Γάζας, όπου βέβαια η συμφωνία ήταν πολύ καλύτερη και εξυπηρετούσε τις σκοπιμότητες του Ισραήλ, αν θίξει τη συμφωνία αυτή μπορεί να τα βάλει με τον Τραμπ. Και ο Τραμπ δεν είναι ένας κανονικός πρόεδρος. Ένας κανονικός Αμερικανός πρόεδρος ενδεχομένως να μην είχε επιτεθεί στο Ιράν. Δεν το έκανε κανένας από τους προκατόχους. Ο Τραμπ το έκανε. Αλλά ένας κανονικός πρόεδρος επίσης μπορεί να μην είχε καλή προσωπική σχέση με τον Νετανιάχου, ούτε ο Ομπάμα είχε, ούτε ο Μπάιντεν, αλλά τον ανεχόντουσαν γιατί η σχέση του Ισραήλ και των ΗΠΑ είναι σφυριλατημένη μέσα στις δεκαετίες και γιατί υπάρχει ένα φιλοεβραϊκό, φιλοϊσραηλινό, ούτε καν Αμερικανο-εβραϊκό λόμπι μέσα στις ΗΠΑ, ας πούμε οι Ευαγγελικοί, που είναι στο στενό πυρήνα των ψηφοφόρων του Τραμπ, στηρίζουν στην πλειονότητά τους αναφαντών το Ισραήλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και οι εσωτερικές ισορροπίες τέτοιες και η επιδραστικότητα αυτού του λόμπι στις ΗΠΑ, που ο Τραμπ προφανώς το συνυπολογίζει και ενώπιον των ενδιάμεσων. Όμως ο Νετανιάχου έχει απέναντί του ένα πρόεδρο, που μπορεί να είναι φίλος του, μπορεί και να μην είναι, που τον θεωρεί τον Νετανιάχου αναλώσιμο. Και θα ξαναπώ, Παύλο, ας το κρατήσουμε αυτό, ότι η προτροπή του Τραμπ με έναν τρόπο εντελώς ιδέο στον πρόεδρο Χέρτσοκ, που είναι ο πρόεδρος του Ισραήλ, να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι με τη λογική «δώσ' του χάρη γιατί εγώ τον θέλω αιώνιο πρωθυπουργό», αλλά είναι περισσότερο με τη λογική «δώσ' του χάρη, μήπως και αν τελικά μπορούμε να τον ξεφορτωθούμε, τον ξεφορτωθούμε». Δηλαδή, μην έχουμε το βαρύδι Νετανιάχου, ο οποίος προφανώς αν δεν έχει λάβει προεδρική χάρη, θα δίνει έναν μην υπερπάντων αγώνα για τον ίδιο, για να μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία με νύχια και με δόντια.
1: Μάλιστα. Τώρα, τα επόμενα, τα νεότερα θα είναι από το ταξίδι του Τραμπ στην Ευρώπη, η συνάντησή του με τους υπόλοιπους του G7, των 7 μεγάλων χωρών του κόσμου. Φαντάζομαι θα έχουμε ειδήσεις από εκεί. Και φυσικά η υπογραφή της ίδιας συμφωνίας την Παρασκευή. Οπότε θα μάθουμε και το ακριβές της κείμενο. Συνεπώς, μερικές από τις απορίες μας, φαντάζομαι όχι όλες, θα λυθούν. Κωνσταντίνε, άρα θα πρέπει, βάλε στο πρόγραμμα ότι θα πρέπει να μιλάμε τακτικά αυτή τη βδομάδα. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά.
2: Thank you, and now we'd like to try and do something made by, famous by two of England's great composers, the Beatles.

Μια ζωντανή ηχογράφηση, Έλα Φιτζέραλντ τραγουδάει οι Beatles, Can't Buy Me Love. Η Έλα Φιτζέραλντ έφυγε από τη ζωή, ξαναλέω, σαν σήμερα πριν 30 στρογγυλά χρόνια. Και με αυτήν την μουσική υπόκρουση του ημερολογίου, κύριοι, στην τελευταία του σελίδα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα, να είστε καλά. Να σας θυμίσω ότι αν θέλετε μια γρήγορη σύνδεση με το ίντερνετ, χρειάζεστε μια γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά εκεί που βρίσκεστε δεν φτάνει η οπτική ίνα, δεν έχει φτάσει ακόμη. Η λύση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi, ένας τρόπος να συνδέεστε με ταχύτητες έως 300 Mbps, πολύ γρήγορα, χωρίς καλώδια, δορυφορικά πιάτα και ούτω καθεξής. Και να θυμίσω, εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε την ευκαιρία που σας δίνει η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα Mastercard.

0: να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τις μεγάλες παραστάσεις στα αρχαία θέατρα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αυτό το καλοκαίρι. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Κόκκινη!
8: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή τη συνεργασία Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσει. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
12: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Ο γέρο νεκροτσίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
3: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε

0: Το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α. 88,6.

0: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
6: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Δαγκώνει.
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Καλή δαγκώνει.
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Και τι κάνει?
9: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
9: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
9: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.

0: Πού είναι αυτό?
1: Στην Καβάλα στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
2: Black Dog. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

0: μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. Στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α. 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, ξεκινώντας μια νέα εποχή στο ραδιόφωνο, στον Αλφα Ράδιο 88 και 6, ξεκινώντας ένα διαφορετικό πρωινό πρόγραμμα και μεσημεριανό, μετά τις αλλαγές και βεβαίως την συνταξιοδότηση της Ίσης Αγκογαλίδου, της οποίας ευχόμαστε για ακόμα μια φορά να είναι γερή, να είναι δυνατή και να απολαύσει τη σύνταξή της για πολλά πολλά χρόνια. Θα είμαστε μαζί τώρα πλέον το πρωί από τις 8 μέχρι τις 9.30 και το μεσημέρι από τις 12 μέχρι τη 1, από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Στον Παλμό βεβαίως της επικαιρότητας, το μεσημέρι βεβαίως η επικαιρότητα θα διευρύνεται, θα έχουμε και θέματα πανελλαδικού ενδιαφέροντος, όπως θα έχουμε και σήμερα θέματα και ζητήματα πανελλαδικού ενδιαφέροντος. Θα μιλήσουμε για τη δημόσια διοίκηση με άξονα της νέες αποκαλύψεις. Δεν είναι πρωτόγνωρο, το γνωρίζουμε εδώ και πολλές και συμβαίνει με τις νέες αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα και τις παρανομίες, τις πολεοδομίες. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στη χώρα μας, με άξονα εδώ τα νέα πολιτικά κόμματα που εμφανίζονται και δημοσκοπικά τουλάχιστον έχουν μια σημαντική επιρροή στην εκλογική βάση. Θα μιλήσουμε για το κόμμα, με το κόμμα μάλλον, του Αλέξη Τσίπρα, εκπροσώπους εδώ της Καβάλας. Θα σας βάλουμε τα πράγματα όμως από την αρχή και πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, πριν πάμε στο στις 12 και 10 δηλαδή, θα πούμε ότι η είδηση της ημέρας από το πρωί παγκοσμίως είναι το η συμφωνία. Η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για καταρχήν κατάπαυση του πυρός. Για να δούμε, το χαλί είναι έτοιμο? Ναι, είναι έτοιμο. Το βάλαμε και το χαλί. Για συμφωνία λοιπόν κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ

όπου η πρώτη δήλωσή του ήταν «Τώρα πλέον αφήστε το πετρέλαιο να ρέει». Και το πετρέλαιο τώρα που ρέει, η τιμή του έχει πέσει κατά 4,5% και κινείται το σημερινό πρωινό στα $80. Αν πάει έτσι, μπορεί να φτάσουμε πολύ σύντομα στις τιμές που είχαμε πρώτου πολέμου. Και να θυμίσω ότι πρώτου πολέμου οι τιμές κυμαίνονταν στα $70. Και πότε ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, γιατί το ξεχάσαμε. Πριν από 107 ημέρες, πώς περνάει ο καιρός, όπου άλλαξαν πολλά. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Περιμένουμε να δούμε τη συμφωνία που θα υπογραφεί στην Ελβετία στο τέλος της εβδομάδας. Και εννοείται, πέραν από την πτώση της τιμής του πετρελαίου, που ελπίζουμε να τη δούμε και στα πρατήρια υγρών καυσίμων στη χώρα μας πολύ πολύ σύντομα, για να πάρουμε μια ανάσα βρε αδερφέ, γίνεται πάρτι. Πάρτι στα χρηματιστήρια όλου του κόσμου. Με σημαντική άνοδο των δικτών. Είναι η ανακούφιση που δείχνουν οι αγορές. Και εννοείται, ήδη υπάρχει ρεπορτάζ, το περιμέναμε, με το πρώτο πλοίο που φεύγει από τα στενά του Ορμούζ, ήταν εγκλωβισμένο στο Περσικό κόλπο και φεύγει ανενόχλητο από τα στενά του Ορμούζ για να μεταφέρει το πολύτιμο φορτίο του στα λιμάνια του κόσμου. Στην επικαιρότητα εδώ της χώρας μας, και βεβαίως αυτό μας ενδιαφέρει γιατί και η ελληνική κυβέρνηση χαιρέτησε αυτή τη συμφωνία, έχουμε αυτή την τραγωδία εκεί στην Κόνιτσα με το θάνατο 4 ηλικιωμένων αδερφών, 3 γυναικών και 1 άντρα. Απαθρακώθηκαν.

Όσον αφορά εδώ τα δικά μας, ξεχωρίσαμε την είδηση της χθεσινής ψηφοφορίας για τον Ιατρικό Σύλλογο της Καβάλας και όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Θα μου πείτε τι το ξεχωριστό είναι αυτό. Το ξεχωριστό για τους γιατρούς, και μπράβο τους, συγχαρητήρια, είναι ότι μπήκαν σε μια νέα εποχή συμμετοχής στις αρχαιρεσίες, ηλεκτρονικής εποχής. Ψήφισαν διαδικτυακά, δεν χρειάστηκε να πάνε στην κάλπη, δεν στήθηκε κάλπη. Με το σύστημα ZEVS λοιπόν του ελληνικού κράτους και με τις όποιες δικλείδες ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα οι εκλογές των ιατρικών συλλόγων και στην Καβάλα, και τουλάχιστον με τα δεδομένα που γνωρίζουμε εδώ στην περιοχή μας, η συμμετοχή των γιατρών στη διαδικασία ήταν κατά 150 περισσότερες ψήφοι σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. 150 γιατροί δηλαδή που τις προηγούμενες εκλογές δεν συμμετείχαν, γιατί για διάφορους λόγους δεν ήθελαν να πάνε στην κάλπη, το έκαναν διαδικτυακά, ηλεκτρονικά. Μέσα στη διάρκεια της ημέρας περιμένουμε και τα αποτελέσματα. Σήμερα το πρωί είχαμε και μια κινητοποίηση των συνταξιούχων στην πλατεία Καπνεργάτη, συνταξιούχοι από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την περιφέρειά μας. Ο στόχος, βεβαίως, τα αιτήματα γνωστά, κοινά, αυξήσεις και επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης. Σήμερα επίσης ξεκίνησαν ήδη το δρομολόγιο νούμερο 8 του αστικού κτέλ της Καβάλας για Καλαμίτσα και Μπάτη. Τα δρομολόγια θα είναι καθημερινά, θα ξεκινούν 10 παρατέταρτο, το επόμενο θα είναι μία ώρα αργότερα, 11 παρατέταρτο, και από εκεί και πέρα από τις 11.30 και κάθε μισή ώρα μέχρι και τις 6.30.

το απόγευμα θα υπάρχει δρομολόγιο που θα καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Καλό είναι, γιατί και το πάρκινγκ εκεί δεν είναι εύκολο στις ώρες αιχμής στον Πάτη. Ειδικά τώρα που επάνω, πάνω στον δρόμο, ένα μεγάλο κομμάτι έχει αποκλειστεί και δεν μπορείς να παρκάρεις.

Να πούμε επίσης ότι στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας δεν λειτουργεί εδώ και λίγες ημέρες το κηλικείο. Έκλεισε λόγω οφειλών του ιδιοκτήτη, μάλλον του επιχειρηματία ιδιοκτήτης είναι το νοσοκομείο. Και ο κόσμος εκεί, επισκέπτες, ασθενείς και προσωπικό, θα εξυπηρετούνται για τουλάχιστον 3 μήνες. Αυτή είναι η σύμβαση, με αυτόματα μηχανήματα. 2 για την παροχή σνακς αναψυκτικών κτλ. Και 1 για την παρασκευή ροφημάτων. Καφεδάκι,

πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα ξεκινήσουμε τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
6: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
5: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.
6: Coffee Press.
5: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίικα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο έναν άνθρωπο που γνωρίζει τα της δημόσιας διοίκησης από τους καλύτερους γνώστες τα της δημόσιας διοίκησης, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Έναν άνθρωπο που χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν συνομιλούμε μαζί του. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Καρκατσούλη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, κύριε Καρκατσούλη.
1: Γεια σας κύριε Ιωάννη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Όταν η κουβέντα πάει στα της δημόσιας διοίκησης, το μυαλό μας πάει σε εσάς και από ό,τι είδα και πολλών άλλων εκπομπών ενημερωτικών που σας είδαμε. Και από κάτω ο τίτλος, γιατί έχετε πάρα πολλές ιδιότητες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ήταν εμπειρογνώμων δημόσιας διοίκησης.
1: Ναι, είναι το επίσημο.
0: Το επίσημο.
1: Ναι.
0: Και τώρα βεβαίως ως εμπειρογνώμων δημόσιας διοίκησης δεν νομίζω ότι πέσατε από τα σύννεφα όταν μάθατε για το νέο σκάνδαλο αυτό της συμμορίας, των συμμοριών που δρούν στις πολεοδομίες, σε κάποιες πολεοδομίες της χώρας μας. Ναι. Τα γνωρίζατε.
1: Δυστυχώς είναι από αυτά που αναμένει κανείς όταν υπάρχουν σήματα. Κοιτάξτε, η μόνη διαφορά ανάμεσα σε κάποιον που ασχολείται κατ' επάγγελμα όπως εγώ με τα θέματα αυτά με κάποιον άλλον πολίτη είναι ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος που να παίξω, να το πω έτσι, να αξιολογήσει ορισμένα πράγματα τα οποία είναι σήματα που σε προειδοποιούν για το τι έρχεται. Τέτοια σήματα υπήρχαν όμως. Θυμάστε όταν πριν από κάποιο καιρό είχαμε την ιστορία της δολοφονίας του ανθρώπου εκείνου στην Μύκονο.
0: Βεβαίως, και μετά βεβαίως. Και στην Αθήνα που έγινε. Στην Αθήνα που έγινε και είχαμε και βιοπραγίες στο νησί. Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Όταν μετά άρχισαν να σκάνε συνεχώς ιστορίες μιας Χαλκιδικής, θυμάστε που είχαμε πολύ έντονα προβλήματα στην Εύβοια. Δηλαδή υπάρχουν, θα σας πω τι χαρακτηριστικό έχουν αυτά τα γεγονότα τα οποία σου δείχνουν ότι κοίταξε προς τα εκεί πας. Το προς τα εκεί τι είναι όμως? Το προς τα εκεί είναι πια η σύνδεση της πολεοδομικής πολιτικής ή της χωροταξικής πολιτικής, να το πω έτσι, με το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό δεν είναι εύκολο να βγει να το πει κάποιος, γιατί θα πει ότι μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, οι πολεοδομίες και το οργανωμένο έγκλημα, οι συμμορίες, δηλαδή ότι υπάρχουν συμμορίες οι οποίες σε αυτό ακριβώς το πεδίο δραστηριοποιούνται και πού είναι αυτές. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε κάποιος να κοιτάξει λίγο πιο προσεκτικά είναι τι ακριβώς συμβαίνει στα νησιά μας, κύριε. Δηλαδή αν κοιτάξει κανείς τις Κυκλάδες, είναι ένα παράδειγμα, εκεί έχουμε δύο πράγματα τα οποία ευνοούν τη δημιουργία τέτοιων ομάδων και τέτοιων καταστάσεων. Έχουμε υπερτουρισμό. Έτσι δεν είναι, τα νησιά δεν είναι κορεσμένα. Κάθε φορά που γίνεται κάτι, ας πούμε, στη Σαντορίνη, λέμε δεν είναι δυνατόν να χτίσει ο άλλος, ας πούμε, εκεί που τελειώνει ή που αρχίζει το ηφαίστειο.
0: Ή στη Μήλο, τώρα τελευταίο ένα παράδειγμα, εκεί στη
1: Μήλο,
0: στο Σαρακίνικο.
1: Έτσι. Το ένα πίσω από το άλλο, ακριβώς. Αυτή η ιστορία που λέτε και με το Σαρακίνικο και με όλα αυτά, προσέξτε, δεν πάει λίγο πιο μέσα, γιατί αν πάτε λίγο πιο μέσα θα δείτε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά και με κερδοσκοπία. Είναι δηλαδή αυτό η κακή εκδοχή του real estate, πώς να πω. Επειδή υπάρχει ανταγωνισμός εκεί μεταξύ οικονομικών συμφερόντων και οικονομικών παραγόντων, ποιος θα καταφέρει να πλασαριστεί, να το πω έτσι, σε αυτή την αγορά, έχουμε το πρώτο θύμα που υπάρχει εκεί είναι η πολεοδομία. Αλλά άμα μου πείτε η πολεοδομία μόνη της, δηλαδή τι έχει η πολεοδομία και τους τραβάει όλους αυτούς? Γιατί θεωρητικά η διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών όρων και η διαδικασία διοδότησης, δηλαδή τα δύο μεγάλα κομμάτια που συνθέτουν αυτό που λες, πήρα άδεια να φτιάξω κάτι, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα σήμερα είναι απλουστευμένα σε σημεία που δεν πάει άλλο. Δηλαδή όταν η διαδικασία πια είναι ηλεκτρονική, είναι ψηφιακή, ο υπεύθυνος είναι ο μηχανικός, έτσι,
0: που βάζει την υπογραφή του.
1: Ας πει δηλαδή τι να κάνω, ας πούμε, παραπάνω, έτσι. Εκεί λοιπόν πρέπει κανείς να πάει να δει το μείζον πρόβλημα, που είναι πρόβλημα κεντρικό όμως όλης της δημόσιας διοίκησης ελληνικής, έτσι. Και αν μου λέγατε πες μας ένα πρόβλημα, ένα μόνο, θα σας έλεγα Αυτό, ότι είναι πρόβλημα συναρμοδιοτήτων. Αυτή η φοβερή ιστορία με τις αρμοδιότητες που δεν λύνεται, μου κάνει εντύπωση ότι ακόμη και τώρα, έτσι, μετά από όλα αυτά, σήμερα συζητείται, μπήκε στη Βουλή προς συζήτηση κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η κατάτμιση των αρμοδιοτήτων, όπου πάμε, ξέρετε, αναπρόσωπο. Δηλαδή λέμε, ο Δήμαρχος έχει αυτές τις αρμοδιότητες, ο Αντιδήμαρχος αυτές τις αρμοδιότητες. Λίγο παρακάτω, άμα διαβάσετε, θα δείτε ότι χτυπάει μία με την άλλη. Δηλαδή, αντί να πας στο λογικό, το οποίο χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες τώρα τα συζητάμε αυτά, είναι να πεις ότι, κοίταξε, να δεις, την υγεία, ας πούμε, την κοινωνική περίθαλψη θα τη δώσω στην περιφέρεια. Τέρμα, έκλεισε αυτό. Τη γεωργική πολιτική θα τη δώσω στους Δήμους. Λέω παραδείγματα, έτσι. Mm-hmm. Ή κομμάτια. Αντί να το ξεκαθαρίσεις το τοπίο, λοιπόν, και να πεις, για αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι συναρμόδιοι και φορείς, όπως για παράδειγμα στις πολεοδομίες. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, έτσι όπως είναι, που σας τα λέω τώρα γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Είναι ότι θα πρέπει να πάω να πάρετε άδεια να αποδείξετε ότι εκεί που πάτε να χτίσετε δεν είναι δάσος και δεν υπάρχουν αρχαία. Αυτά είναι οι δύο μεγάλες γάγκρινες, όλος ο κόσμος το ξέρει. Έτσι. Το μεγάλο πανηγύρι γίνεται ακριβώς εκεί, σε αυτό το σημείο που σας λέω. Δηλαδή, ήταν πριν από πόσα χρόνια εκεί μπορεί να υπήρχε ένα δάσος. Ιστορία με τις αεροφωτογραφίες, τα διαβάζουμε, τα ακούμε ξανά-ξανά.
0: Ναι, ναι.
1: Η ιστορία με τα αρχαία.
0: Ξέρετε, πάλι, κύριε Καρκατσούλη, σας ακούω και εσάς και άλλους πολλούς που ασχολούνται τώρα. Κάθε φορά που βγαίνει ένα σκάνδαλο, το συζητάμε και το ξεζητάμε.
1: Ναι.
0: Αφού,
1: ίδια,
0: ναι, ναι. Αφού ξέρουμε ναι. Πώς πάσχει και πού πάσχει το σύστημα, γιατί δεν το διορθώνουμε.
1: Άρα λοιπόν, να το σωστό ερώτημα. Το ερώτημα είναι αυτό. Όχι τι συμβαίνει.
0: Ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Ξέρουμε τι συμβαίνει, γιατί δεν το αλλάζουν.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Οπότε λοιπόν, άμα κάποιος πάει εκεί και διατυπώσει την ερώτηση σε κάποιον που υποτίθεται ότι είναι ειδικός και ο ειδικός κοιτάει το ταβάνι, έτσι σημαίνει ή δεν ξέρει ή δεν θέλει να πει. Έτσι. Δεν είναι. Αυτό λοιπόν που σας λέω εγώ ευθαρσώς είναι ότι το σύστημα που έχουμε εμείς ως ελληνικό κράτος, έτσι, και διοικούμαστε, δεν είναι ούτε γραφειοκρατικό, ούτε συγκεντρωτικό, ούτε τίποτα. Είναι πελατειακό, κύριε Ιωάννη.
0: Μάλιστα.
1: Πελατειακό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός ο πελατειασμός στην Ελλάδα έχει μακρά ιστορία.
0: Και βαθιές ρίζες από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Μα δεν ποιος δεν θυμάται, τώρα μας ακούει και ο κόσμος, έτσι. Ποιος δεν θυμάται το φως νερό τηλέφωνο εκτός σχεδίου πόλεως. Ποιος δεν τα θυμάται. Θυμάμαι λοιπόν την πρώτη φορά που πήγα και είδα τέτοια πράγματα και λέω, είναι δυνατόν. Δηλαδή, οικόπεδα μέσα σε ποτάμι. Δεν λέω και την περιοχή Εύβοια. Έτσι. Η διαπλάτηση της Κήτης, η Κήτη είχε φτάσει να έχει γίνει δεν ξέρω εγώ πόσα μέτρα. Λοιπόν, από τις επιχωματώσεις, ξέρετε, και να ένα οικοπεδάκι εδώ και άλλο οικοπεδάκι εκεί. Άρα κοπεδάκι στη λίμνη και τα λοιπά.
0: Και μετά διαμαρτυρόμαστε αν η φύση μέσω των χυμάρων καταστρέφει, φταίει το κράτος εν τέλει.
1: Ναι, αλλά μετά όμως, όταν έχουμε τη μάντρα, όταν έχουμε το α, το β, καταστροφή και έχουμε κόσμο που χάνεται, έτσι, το ερώτημα είναι τώρα γιατί έγινε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Από εκείνη την περίοδο λοιπόν που σας λέω, έτσι, της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, αυτό ήταν το κουμπί για πολλές δεκαετίες. Και για να μην σας ταλαιπωρώ, σας λέω λοιπόν ότι τουλάχιστον τα χρόνια της μεταπολίτευσης, έτσι για να βάλω ένα όριο, γιατί δεν υπήρχε πριν, υπήρχε και παρά υπήρχε. Και δεκαετία 70, είχαμε και 60 κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί όλη η ιστορία ήταν ότι έχω αυθαίρετη δόμηση και έρχονταν οι κυβερνήσεις όσο μπορούσε η κάθε μία και προσέθεται το ίδιο ακριβώς, δηλαδή την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων. Και έτσι είχαμε πρώτη γενιά, δεύτερη γενιά. Κάποια στιγμή αποφασίζουμε με αυτό να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά, αλλά εκεί αντί ο πελατειασμός να πεθάνει, να ιτηθεί, να το πω έτσι, μεταλλάσσεται.
0: Μεταλλάσσεται.
1: Και αυτό που έχετε τώρα δεν έχει να κάνει με έναν τύπο ο οποίος δεν είχε που να βάλει το κεφάλι του και έψαχνε ένα κεραμίδι και φαινότανε στις πετονιέρες. Δεν τα θυμάστε αυτά.
0: Τα βράδια που πήγαινε με το διαμέτω, με τους φίλους και έκτιζε ένα δωμάτιο. Μετά το άλλο δωμάτιο, ναι.
1: Μα λοιπόν, αυτά όμως, προσέξτε, τώρα δεν συζητάμε για αυτά. Τώρα

0: βλέπετε τι συζητάμε. Δίκτυα ολόκληρα. Δηλαδή, αποκατεστημένοι άνθρωποι, μηχανικοί, πολιτικά πρόσωπα, ανώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι λειτουργούν σε δίκτυο. Δεν είναι δηλαδή ένας μεμονωμένος εδώ, έτσι. Τώρα βλέπετε ότι έχουμε ομάδες οι οποίοι έχουν δραστηριότητα και στην Βόρεια Ελλάδα και στη Νότια και στα νησιά και από εδώ και από εκεί. Και αν κάποιος κάτσει να ασχοληθεί στα σοβαρά, τι θα δει? Θα δει ότι πλέον αυτό το φαινόμενο το οποίο το κυνηγάμε εμείς υποτίθεται σαν παθολογία, έτσι, τις πελατειακές σχέσεις και το πελατειακό κράτος, αυτό μεταλλάχθηκε και έγινε πολύ πιο ισχυρό, διότι ούτε το παλιό έλυσες, ούτε το παλιό θέμα τελείωσε, έτσι. Και τώρα υπάρχει αυτή η δόμηση. Είναι δυσκολότερα. Είναι δυσκολότερα γιατί έχουμε προχωρήσει το χωροταξικό σχεδιασμό. Είναι δυσκολότερο γιατί έχουμε περισσότερα μέσα. Έτσι. Δεν μηδενίζουν τίποτα από όλα αυτά. Όμως δημιουργεί και ένα καινούριο πράγμα. Αυτό το καινούριο πράγμα έχει πολύ έντονο το αποτύπωμα της πολιτικής παρέμβασης. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αν δεν εμπλέκονταν και παράγοντες πολιτική παύλα, διοικητική παύλα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, εδώ είναι η ερώτηση. Για η εμπλοκή του πολιτικού για να παρακάμψει το σύστημα, την άμυνα, ή να ο αυτός που θα δημιουργήσει αυτή την άμυνα να έχει κάποια παραθυράκια που οι επιτίδιοι θα τα εκμεταλλευτούν.
0: Και τα δύο. Και τα δύο. Εάν μένουν ορχιστρώνει ο ίδιος, έτσι, που είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό, αυτό οφείλεται, κύριε Ιωάννη, σε ένα πράγμα. Ότι ουσιαστικά οι άνθρωποι που είναι στο πολιτικό σύστημα σε όποιο επίπεδο διακυβέρνηση, κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό, είναι στο απειρόβλητο. Με την έννοια ότι όταν είσαι πολιτικός τέλεχος, μοιάζουμε χαρά σου. Όταν ασκείς διοίκηση όμως, εγώ πρέπει να σε αξιολογήσω και να σε μετρήσω όπως μετράω και ένα γενικό διευθυντή και ένα διευθυντή, έτσι, και έναν υπάλληλο. Σωστά. Πώς είναι δυνατόν να έχεις αρμοδιότητες που να αποφασίζεις για σοβαρά διοικητικά θέματα όπως αυτά που συζητάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λες ότι δεν σε αξιολογώ. Δηλαδή, όντας το απειρόβλητο, εδώ είδατε γραμματής 7 χρόνια, κι άλλα 7 χρόνια, κι άλλα 7 χρόνια. Δηλαδή, είναι δυνατόν μόνοι οι γραμματείς θέλετε να είναι οι γραμματείς είτε των Δήμων, είτε των Υπουργείων, θέλετε να είναι διοικητικά στελέχη και να λειτουργούν ως κορυφή μιας διοικητικής ιεραρχίας, τότε δεν πρέπει να είναι πολιτικά πρόσωπα. Καταλάβατε τι σας λέω?
1: Αντιλαμβάνομαι.
0: Εμείς μία διαδικασία, προσέξτε αυτή τη μεταρρύθμιση που θα σας πω, από τις αρχές της δεκαετίας του 80, μέχρι τώρα έχουν περάσει πόσο, 45-50 χρόνια κοντεύουν. Λοιπόν, από τότε, κύριε Ιωάννου, ξεκίνησε μια κουβέντα ότι βρε παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να αλλάξουμε το καθεστώς των γενικών γραμματέων, που είναι εντελώς κομβικός ο ρόλος τους, γιατί είναι ο σύνδεσμος μεταξύ πολιτικής και διοίκησης. Να το αλλάξουμε και να τους κάνουμε αυτούς να το αποπολιτικοποιήσουμε. Θυμάστε την Τρόικα που έλεγε συνέχεια στα μνημόνια να αποπολιτικοποιηθεί το επίπεδο αυτοδιοικήσεως.
1: Ναι. Θα το κάνουμε. Ναι.
0: Και ξεκινάγαμε και στον δρόμο σταματάγαμε. Η χαρακτηριστική είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν είπε: α, ωραία, θα το φτιάξουμε. Θα βάλουμε ένα πουλ και θα μπουν εκεί όσοι ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα. Μέσα από μια διαδικασία θα τους επιλέξουμε και στη συνέχεια θα φεύγει αυτός που είναι πολιτικό πρόσωπο. Τώρα έναν δηλαδή. Θα φεύγει αυτός, θα έρχεται ένας υπηρεσιακός. Αυτό λοιπόν όμως καταλαβαίνετε δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία η οποία ακολούθησε, η οποία όμνιε και έλεγε «Μα δεν είναι δυνατόν, διότι αυτή είναι κομματικά στελέχη, άρα δεν μπορεί να έχει κατεβάσει την πολιτική παρέμβαση τόσο χαμηλά», γιατί αυτό ξέρετε τι σημαίνει που συζητάμε τόση ώρα, ότι σήμερα ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο Υπουργός θα πάρει τηλέφωνο αυτό που χειρίζεται το θέμα. Θα πάρει τηλέφωνο το τμήματάρχη, θα πάρει αυτό που ξέρει ότι υπογράφει. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει σε υψηλό επίπεδο. Αυτό σας το λέω διότι όταν έχει το Γενικό Γραμματέα εκεί και έρχεται η παρούσα διακυβέρνηση και λέει στόπ αυτή η κουβέντα, όλοι οι Γενικοί Γραμματείς είναι κομματικά στελέχη.
1: Είναι δικά μας παιδιά. Και τώρα τελευταία ερώτηση και για να μην

0: σας κρατάμε περισσότερο. Άρα δηλαδή αυτή η παθογένεια για να διορθωθεί, για να αντιμετωπιστεί, είναι καθαρά πολιτική απόφαση. Αν δηλαδή μια κυβέρνηση πει εγώ θα αναλάβω το κόστος για να λύσω, να σταματήσω αυτή τη γάγραινα και θα αποφασίσω πολιτικά να κάνω αυτό που πρέπει για να λύσω, να το λύσω. Μπορεί να συμβεί αυτό, κύριε Καρκατσούλη?
1: Ακούστε, σε μεγάλο βαθμό ναι είναι, αλλά προσέξτε τι γίνεται τώρα. Έχουν δημιουργηθεί συμφίσεις μεταξύ οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων.
0: Μπλέξαμε.
1: Εκεί το πράγμα είναι δύσκολο, γιατί δεν ξέρετε ακριβώς ποιος κρατάει ποιον και με ποιο τρόπο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν χρειάζεται μια γενναιότητα πολιτική κάποια στιγμή να αναλάβει το πολιτικό σύστημα την ευθύνη του, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται αυτή η κουβέντα που σας λέω, αλλά κυρίως πρέπει και η επιχειρηματική κοινότητα να πάρει και αυτή το θάρρος και να πει όπα, μέχρι εκεί δεν είμαστε όλοι το ίδιο, και πάνω απ' όλα η κοινωνία πολιτών. Δηλαδή ο καθένας
0: να κάνει αυτό που πρέπει.
1: Σωστά. Και γρήγορση να πει όπ, αυτό εδώ γιατί το είδα στη γειτονιά μου και γίνεται, είπα να γίνει έτσι κτλ. Αλλά χρειαζόμαστε όργανα και διαδικασίες για να το πούμε.
0: Και να λειτουργήσει ο κανόνας, επιτέλους να λειτουργήσει ο κανόνας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά και εσείς, γεια σας.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Καρκατσούλης. Επαναλαμβάνω, έχει πάρα πολλές ιδιότητες και στην χώρα μας και διεθνώς. Κάποια στιγμή είχε αναδειχθεί και ο καλύτερος δημόσιος υπάλληλος στον κόσμο, παρακαλώ. Έτσι, ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, μιλήσαμε για τις παθογένειες του συστήματος στο ζήτημα των πολεοδομιών με αφορμή το τελευταίο σκάνδαλο. Όχι το τελευταίο, μάλλον μια σειρά. Και είχαμε και το τελευταίο εδώ και είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα δούμε και άλλα. Το θέμα είναι ότι άλλαξε η παράβαση στις πολεοδομίες. Παλιότερα ήταν κάποιος φουκαράς που ήθελε να χτίσει και δεν μπορούσε να πάρει άδεια και πήγαινε στα κρυφά και το βράδυ και έκανε οτιδήποτε για να προχωρήσει το έργο και μετά να το νομιμοποιήσει το σπίτι. Τώρα έχουν μπει και άλλα συμφέροντα, έχει αλλάξει, έχει προσαρμοστεί η παρανομία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί...
3: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
2: Για σένα πλάτη.
3: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Αλφα 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα στη χώρα μας. Βεβαίως, με άξονα, όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, την εμφάνιση νέων κομμάτων. Την επανεμφάνιση στο πολιτικό προσκήνιο αρχηγών που φέρουν αλλαγή στο σκηνικό. Ο λόγος για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Ο λόγος για έναν άνθρωπο που ήταν ανάμεσα σε αυτούς που υπέγραψαν, τους 300 πρώτους που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη αυτής της νέας πολιτικής δύναμης στη χώρα μας. Στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Τάσο Καρασαβόγλου, καθηγητής στον κόμβο εδώ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και πρώην διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καρασαβόγλου.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, τους ακροατές σας και στη Σύση Ακοκαλίδου, η οποία από ό,τι μας ενημέρωσε, αποχώρησε. Έτσι. Να είναι καλά, να είναι γερή, δυνατή, να απολαύσει το υπόλοιπο της
0: ζωής. Ακριβώς, ακριβώς. Το υπόλοιπο της σύνταξή της πολλά χρόνια. Τώρα, εμείς που είμαστε εδώ στις επάλξεις, θα συνεχίσουμε και η πρώτη ερώτηση είναι η λογική ερώτηση σε κάθε άνθρωπο που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να στηρίξει ένα νέο κόμμα, βεβαίως με έναν παλιό αρχηγό και πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Τι ήταν αυτό, κύριε Καρασαβόγλου, που σας κίνησε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και πολύ περισσότερο να υπογράψετε, να είστε ένας από τους πρώτους 300 που υπέγραψαν αυτή τη ιδρυτική διακήρυξη?
1: Το πρώτο στοιχείο, κύριε Ιωάννου, είναι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά εδώ στη χώρα μας. Δεν προχωράμε έτσι με ρυθμούς που θέλουμε, με τα στοιχεία που θέλουμε η οικονομία και η κοινωνία να έχει ως πρώτα, σε πρωτεύουσα θέση. Και δεύτερον, το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, γενικά η αντιπολίτευση εδώ στην Ελλάδα, έδειχνε να έχει δυσκολίες, αδυναμίες, να αντιπαρατεθεί, να πείσει, να αναδειχθεί κτλ. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό θα είναι λογικό να θέλει ο πολίτης να δει μια προσπάθεια με διαφορετικά χαρακτηριστικά και εγώ πιστεύω ότι αυτά τα στοιχεία η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα τα έχει. Και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο παλιός πρωθυπουργός. Διετέλεσε για 5 χρόνια μια θητεία. Ήταν
0: δεν το λέω πίσω στο βάθος του χρόνου. Ήταν ένας από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς. Πέρασε δηλαδή και από αυτή τη θέση. Ναι.
1: Σωστά. Mm-hmm. Πέρασε από αυτή τη θέση και νομίζω ότι η ιστορία θα αξιολογήσει τι έγινε και τι δεν έγινε, πόσο αποτελεσματικός ήταν, τι προβλήματα έλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τότε, πώς αντιπαρατέθηκε, με ποιους αντιπαρατέθηκε και ποια ήταν τα αποτελέσματα κάτω από τη γραμμή. Εγώ νομίζω ότι έχουμε σημαντικά πράγματα να αναδείξουμε, σημαντικά πράγματα να θέσουμε υπόψη των πολιτών ως στοιχεία της πολιτικής τότε. Και θέλουμε και με αυτά και πάνω σε αυτά να συζητάμε κιόλα.
0: Τώρα, η άλλη ερώτηση που τίθεται συνεχώς στα στελέχη που εμφανίζονται τέλος πάντων στα μέσα ενημέρωσης του κόμματος της Ελλάς είναι γιατί όλα αυτά που μας περιγράψατε τώρα δεν τα έκανε επανερχόμενος στο κόμμα που στην ουσία το γιγάντωσε. Το έφερε από ένα κόμμα που έμπαινε στη Βουλή, που πήρε την κυβέρνηση. Γιατί δεν το έκανε μέσω του ΣΥΡΙΖΑ και αποφάσισε να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία?
1: Απαντώ ως εξής, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είναι περισσότερο από εμφανές ότι μέσα σε μια τετραετία, πενταετία δεν μπορείς να αλλάξεις ριζικά ένα σύστημα. Δεν μπορείς να αναδιατάξεις το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα.

0: πρόβλημα παρά μόνον μπορείς να παρέμβεις σε βασικές πτυχές του. Νομίζω ότι αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τότε και επαναλαμβάνω ότι η ιστορία θα κρίνει αν και κατά πόσο αυτό ήταν αποτελεσματικό. Αυτό είναι το ένα και το δεύτερο είναι ότι, εδώ πλέον έχουμε να κάνουμε με νέα δεδομένα, κύριε Ιωάννου, διότι η κατάσταση που στο πλαίσιο της οποίας διακυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Εξαιρετικά δύσκολη, μα πάρα πολύ δύσκολη. Και από αυτή την άποψη και να ήθελες δεν μπορούσες να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα, διότι δεν είχες τα οικονομικά εργαλεία, δεν είχες τους οικονομικούς πόρους και δεύτερον ήσουν μέσα στα μνημόνια και επομένως στο πλαίσιο αυτών έπρεπε να λειτουργήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ιωάννη, θα το πω πάρα πολύ απλά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο είχε διαθέσιμα τα 32 τόσα δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είχε η κυβέρνηση τώρα, εάν είχε στη διάθεσή του τότε ένα νέο ΕΣΠΑ, άλλα τόσα δις και μπορούσε αυτό το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση τότε να καθορίσει τις βασικές αναπτυξιακές πτυχές και γραμμές και προσεγγίσεις του νέου ΕΣΠΑ. Εάν είχε τη δυνατότητα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ να παράξει ελλείμματα στο κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής όπως προβλέπεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί η κυβέρνηση αυτό να το κάνει, και αν είχε όλα αυτά τα πλεονάσματα που μπορούσε να τα διαθέσει όπως το κάνει τώρα η κυβέρνηση και επιπλέον αν έβρισκε και 37 δισεκατομμύρια ευρώ καβάντζα, παπάδες θα έκανε η κυβέρνηση τότε, κύριε Ιωάννου.
1: Πολύ περισσότερο όμως, αυτό το ερώτημα δεν. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τα χέρια να το κάνει. Τώρα που αυτά δεν υπάρχουν, γιατί δεν το διάλεξε αυτή την πορεία μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και αποφάσισε να κάνει μια άλλη, να ακολουθήσει μια άλλη διαδρομή. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν βαρύδια.
0: Όχι, βαρύδια δεν μου άρεσε καθόλου αυτός ο όρος και δεν τον υιοθετώ. Αυτό που είπα πριν ισχύει, κύριε Ιωάννου. Ισχύει δηλαδή ότι η αντιπολίτευση σήμερα δεν φαίνεται να μπορεί να αντιπαρατεθεί επί της ουσίας και δυναμικά απέναντι στο καθεστώς του Μητσοτάκη. Άρα έπρεπε να γίνει μια νέα προσπάθεια με νέα χαρακτηριστικά και εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει, επισυμβαίνει τώρα με την προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα και πιστεύω ότι στο τέλος θα είναι και μια αξιόπιστη προσπάθεια αυτή που γίνεται.
1: Τώρα πιστεύετε, βεβαίως είναι ένα άλλο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο υπηρετήσατε τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αν είστε ακόμα, ήσασταν κάποια στιγμή μέλος του κόμματος και τώρα δεν είστε. Αυτή την λεπτομέρεια δεν τη γνωρίζω, αλλά θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο?
0: Καθόλου δεν το πιστεύω αυτό. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας και όσο προχωρούν οι διαδικασίες γιγάντωσης και ενδυνάμωσης του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα θα βρεθεί μια φόρμουλα και θα βρεθεί ένας τρόπος ώστε αυτή η προσπάθεια να έχει χαρακτηριστικά συλλογικά και όχι χαρακτηριστικά αποκλεισμού. Πιστεύω δηλαδή ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα πάμε σε αυτό που ευρέως υπάρχει, ας πούμε, διαχέεται στην κοινωνία, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί με τον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Άρα δηλαδή εσείς βλέπετε έτσι πεδίο συνεργασίας, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε και τουλάχιστον στις πρώτες δηλώσεις κάποιων αλλά και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι δεν πάμε σε συνεργασίες, πάμε κατά μόνος και όποιος θέλει να έρθει σε εμάς ας έρθει μόνος του και όχι με ομάδες ή ακόμα και με σύνολα, δηλαδή κόμματα.
0: Ισχύει αυτό που προηγούμενα είπα, ότι πιστεύω ότι όσο θα προχωρούν οι διαδικασίες και όσο θα προχωρούν οι διαβουλεύσεις, στο τέλος της ημέρας και κάτω από τη γραμμή θα υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας και συλλογικής προσπάθειας από όλα τα μέρη της κεντροαριστεράς.
1: Mm-hmm. Τώρα, οι εκλογές κάποια στιγμή θα γίνουν. Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα γίνουν. Είτε θα γίνουν το φθινόπωρο, είτε θα γίνουν την άνοιξη, θα γίνουν. Ο στόχος της Ελλάς ποιος είναι σε αυτές τις εκλογές, κύριε Καρασαβόγλου?
0: Να πάρει
1: δηλαδή κατευθείαν, να πάρει την πλειοψηφία, να πάρει την αυτοδυναμία και να κυβερνήσει, ή να αναδειχθεί, για παράδειγμα, το πρώτο σκαλί ο κυρίαρχος πόλος στην κεντροαριστερά.

0: Κάτσε να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Ο στόχος προφανώς είναι αυτός, να μπορέσει η προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα να είναι πρώτη επιλογή στους πολίτες, στο εκλογικό σώμα. Εάν αυτό δεν συμβεί, εάν δεν είναι έτσι, θα δούμε, θα εξετάσουμε τα δεδομένα και θα δούμε πώς θα λειτουργήσουμε. Αλλά ο στόχος είναι αυτός, προφανώς.
1: Τώρα, εσείς είστε από τους λίγους που εκτεθήκατε με την καλή έννοια, δηλαδή βγήκατε μπροστά με την υπογραφή σας και άρα είναι γνωστή η δική σας επιδίωξη και στήριξη προς αυτό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι εισπράτετε από τον κόσμο όταν το συζητάτε, όταν ξεκινάει αυτή η κουβέντα?
0: Καταρχήν μια αγωνία για το πώς και πού θα πάνε τα πράγματα. Μια αγωνία διάχυτη ότι δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχίσει, δεν μπορεί δηλαδή κάθε μέρα να αμφισβητούνται βασικά δικαιώματα, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε μια οικονομία η οποία γεννά όλο ένα και μεγαλύτερες ανισότητες, λειτουργεί με ένα ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο. Δεν γίνεται η χώρα μας να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τον βασικό μισθό, την κοινωνική προστασία, την αγοραστική

0: γεννά όλο ένα και μεγαλύτερες ανισότητες, λειτουργεί με ένα ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο. Δεν γίνεται η χώρα μας να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τον βασικό μισθό, την κοινωνική προστασία, την αγοραστική δύναμη, την ασφάλεια, το κίνδυνο φτώχειας, και την ίδια στιγμή να είμαστε στην πρώτη θέση, στις πρώτες θέσεις, στην ακρίβεια, στο ρεύμα, τα καύσιμα και στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Άρα λοιπόν υπάρχει διάχυτα στον κόσμο μία ανησυχία για το αύριο. Και δεύτερον, αυτό που εισπράττουμε είναι μια απίστευτη ελπίδα να ξαναζωντανέψει η προοπτική, να έχουμε ένα διαφορετικό κοινωνικό μοντέλο, κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο. Ένα μοντέλο δηλαδή, μια προσπάθεια η οποία δεν θα υπηρετεί τους λίγους, αλλά θα υπηρετεί το κοινό καλό. Προσπάθεια η οποία δεν θα κατακερματίζει κι άλλο την αγορά εργασίας σε καλούς και κακούς εργαζόμενους, σε εργαζόμενους που δεν έχουν εργασιακά δικαιώματα, σε εργαζόμενους που είναι στα τάρταρα κτλ. Αλλά θα είναι μία προσπάθεια η οποία θα προσδώσει στην εργασία την αξία και τη σημασία που αυτή έχει και πρέπει να έχει στο παραγωγικό προτσές, στην παραγωγική διαδικασία. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε πολίτες οι οποίοι θέλουν να πιστέψουν, θέλουν να ακουμπήσουν πολιτικά σε μια προσπάθεια και νομίζω ότι θα πάει καλά αυτή η προσπάθεια, ναι, που εμείς κάνουμε.
1: Και εδώ η άλλη ερώτηση, πάλι λογική και πάλι που προκύπτει από την κουβέντα και από τα λεγόμενά σας, γιατί αυτός ο κόσμος που είναι προβληματισμένος και δικαίως να επιλέξει, γιατί εντάξει και τα κόμματα στην ουσία είναι ο ηγέτης, μετά θα αποκτήσουν τη δομή τους, θα αποκτήσουν και διάφορες έτσι, θα έχουν και την λειτουργικότητά τους με διάφορους άλλους παράγοντες. Τώρα είναι ο ηγέτης, ειδικά σε ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα. Γιατί να επιλέξουν έναν άνθρωπο που δοκιμάστηκε 5 χρόνια, όχι μόνο στην κυβέρνηση, και μετά άλλα 4 χρόνια δοκιμάστηκε και στην αντιπολίτευση. Και εκεί τα πήγαινε κάθε φορά όλο και χειρότερα, κύριε Καρασαβόγλου. Το λέω αυτό με τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Ναι, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Ιωάννου, είναι ότι αμέσως, μάλλον στις πρώτες εκλογές, που αναδείχθηκε η Νέα Δημοκρατία
1: το 19,
0: η ηγέτιδα δύναμη, ναι, το 19, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πήρε πάνω από 32%. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν αποδοκίμασε την πολιτική που έκανε.
1: Ναι, αλλά 4 χρόνια μετά πήγε 17. Πόσο ήταν, 18, πόσο ήταν.
0: Ωραία. Εκεί μπορούμε να κουβεντιάζουμε όσο θέλετε, μέρα, νύχτα, πολλές ώρες, για το τι έφτεξε, και η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αποδυναμώθηκε με τα λάθη τα δικά του, με τις αστοχίες τις δικές του, με τις διαδικασίες τις στενόχωρες που ακολουθήθηκαν τότε, ο ένας αρχηγός, ο άλλος αρχηγός.
1: Με Κασελάκι, τον Μπουζουξίδικο και τα λοιπά, όλα αυτά.
0: Ακριβώς, ναι, όλα αυτά βεβαίως. Όλα αυτά. Ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε, ακριβώς. Και φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο να έχει απολύτως θύνους απορία η αξιοπιστία του κόμματος αυτού, και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Είναι ανάγκη να γίνει μια νέα αρχή, ένα restart. Και νομίζω ότι σε αυτή την προσπάθεια, τη νέα προσπάθεια της αριστερής συμπαράταξης, όλος ο χώρος της κέντρο αριστεράς έχει την δύναμη και τη διάθεση να την στηρίξει αυτή την προσπάθεια.
1: Ωραία. Είμαι στην κέντρο αριστερά. Είμαι χρόνια αριστερός. Θέλω να στηρίξω μια επιλογή που θα είναι αυτή που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνός αριστερά. Γιατί να μην το κάνω μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να μην το κάνω μέσω του Κασελάκη ή μέσω της Κωνσταντοπούλου, και γιατί να το κάνω μέσω του Τσίπρα.
0: Διότι
1: μιλάω για τον κατακαιρματισμό όλου αυτού του, όλης αυτής της πολυκατοικίας, να το πούμε έτσι, με όρους Καρατζαφέρη, όπως το ανέφερε.
0: Ναι, ναι. Διότι φαίνεται πως σε αυτό το σκηνικό και σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως υπάρχει σήμερα και τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, φαίνεται πως η προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα είναι αυτή που δείχνει το δρόμο, αυτή δηλαδή που μπορεί να τραβήξει το κάρο μπροστά. Εγώ δεν διαβλέπω, δεν βλέπω κάτι άλλο, κάποια άλλη δύναμη δηλαδή να μπορεί να κάνει αυτά τα βήματα μπροστά. Επομένως νομίζω ότι θα το αντιληφθεί αυτό και ο πολίτης, ο κόσμος, η κοινωνία, και θα στηρίξει αυτό το εγχείρημα.
1: Άρα δηλαδή με αυτή την απάντηση, ναι, θα είναι, ο στόχος είναι να είναι κυρίαρχος σε αυτή την πολυκατοικία η Ελλάς.
0: Κυρίαρχος, δεν μ' αρέσει,
1: ναι, τέλος πάντων, να είναι αυτός που θα έχει την πρωτοκαθεδρία. Δεν ξέρω, προσπαθώ να βρω κάτι
0: ούτε
1: πιο ήπιο.
0: Πρωτοκαθεδρία, θα είναι αυτός που θα

0: ξεκινήσει την προσπάθεια μπροστά.
1: Και οι άλλοι θα ακολουθήσουν, υπάρχει περιθώριο τέτοια συνεργασίας.
0: Εγώ θέλω να πιστεύω, το είπα και πριν κύριε Ιωάννου, ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς, ότι θα πρέπει να είναι μια συλλογική προσπάθεια και ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου οι επιμέρους πολιτικές δυνάμεις να συνεργαστούν με τον, με την αριστερή συμπαράταξη.
1: Τώρα ξέρετε κάτι, υπάρχει, θα το δούμε μπροστά μας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί και στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισαν να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Όμως είναι δεδομένο ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανοίξει την πόρτα σε όλους. Κάποιοι θα μείνουν απ' έξω. Αυτοί που θα μείνουν απ' έξω θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτοί που θα μείνουν απ' έξω θα συνεργαστούν κάποια στιγμή με τον Αλέξη Τσίπρα που τους έκλεισε την πόρτα. Είναι λίγο ξύμολο αυτό, ακούγεται. Ως πρόβλεψη το λέω.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Είναι δύσκολο το. Αυτή η εξίσταση είναι πολύ δύσκολη, κύριε
0: Καραζαφόπουλο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά πιστέψτε μου, θέλω να έχω την εντύπωση και την προσέγγιση ότι στο τέλος θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε όρους και συνθήκες και προϋποθέσεις για να υπάρξει μια τέτοια συνένωση δυνάμεων.
1: Εσείς τι λέτε, πώς βλέπετε τα πράγματα, θα έχουμε σύντομα εκλογές, δηλαδή αυτό το σενάριο περί εκλογών το φθινόπωρο πιστεύετε ότι είναι το επικρατέστερο?
0: Αν αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης στην τελευταία του συνέντευξη είναι αλήθεια, τότε οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη.
1: Το λένε συνέχεια, αλλά κανένας δεν το πιστεύει αυτό.
0: Εντάξει. Τι να σας πω τώρα. Πάντως έτοιμοι πρέπει να είμαστε σε κάθε περίπτωση.
1: Mm-hmm. Έτοιμοι λοιπόν. Πάμε σε αυτή την ετοιμότητα. Έτοιμοι προσπαθούν να είναι κεντρικά. Έτοιμοι στην καβάλα είμαστε?
0: Όχι ακόμη, διότι είμαστε ακόμη στις αρχές της προσπάθειας να βρεθούμε, να συνομιλήσουμε, να συζητήσουμε οι άνθρωποι εδώ της καβαλιώτικης κοινωνίας. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει πολύ έως ότου μπορέσει να συσταθεί ο πυρήνας των ανθρώπων που θα τρέξουν την προσπάθεια εδώ στην καβάλα. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Ιωάννου, πιστέψτε με, νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες.
1: Έχετε βρεθεί ιδέες, δηλαδή έχουν γίνει διεργασίες μεταξύ σας, γνωρίζεστε?
0: Ναι, φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Απλά θέλουμε έτσι να είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι για να κάνουμε το βήμα έτσι όπως πρέπει. Να ενημερώσουμε, να βγούμε μπροστά, να κάνουμε τις οργανωτικές διαδικασίες που χρειάζονται κτλ.
1: Πέραν από εσάς που είδαμε το όνομά σας αυτή την ιδρυτική διακήρυξη, μάθαμε και για τον κύριο Χατζηκωνσταντίνου, τον Γενικό Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας. Κάποια άλλα γνωστά στελέχη υπάρχουν στην πολιτική ζωή και στην κοινωνική ζωή της Καβάλας που θα είναι μαζί σας εδώ στην περιοχή μας?
0: Δώστε μας λίγο χρόνο, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου.
1: Εγώ έπρεπε να κάνω την ερώτηση. Εσείς αν θέλετε δεν απαντάτε, αλλά εγώ έπρεπε να κάνω την ερώτηση για να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Αυτό όσον αφορά τα νέα αυτά στελέχη, θα το δούμε σύντομα? Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός, κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι φαντάζομαι θα υπάρχει κάποια ανακοίνωση, κάποια δημοσιοποίηση?
0: Με σιγουριά. Αν αναλογιστείτε ότι στο τέλος του μήνα θα έχει διαμορφωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο της Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε και θα γίνει μια ευρύτατη, ας πούμε, συζήτηση με τα μέλη αυτού του Εθνικού Συμβουλίου για το τι και πώς. Θεωρώ ότι αμέσως μετά θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε περισσότερο συγκεκριμένα οργανωτικά βήματα, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Στο τοπικό αυτό επίπεδο. Γιατί και ο νους πάει και εκεί. Προχωράει. Πάει μπροστά. Δεν το σταματάς το νου και τη σκέψη.
0: Ναι.
1: Ο Τάσος Καρασαβόγλου έχει στην οπιδίωξή του και είναι θεμητότατο κάποια στιγμή να είναι και στο ψηφοδέλτιο της Ελλάς στον νομό Καβάλας.
0: Κάνετε μεγάλα σάλτα εσείς, κύριε Ιωάννου. Μια χαρά σας βρίσκω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφασίσει κανείς.
1: Και αυτό έπρεπε να το ρωτήσω
0: όμως.
1: Ούτε
0: ο Καρασαβόγλου.
1: Μάλιστα.
0: Αφήστε να περάσει ο χρόνος, να δούμε πώς ήταν τα πράγματα και βλέπουμε.
1: Ωραία. Αφήνουμε αυτή την ιδιότητά σας, την πολιτική ιδιότητα, και θέλω να πάμε στην προηγούμενη ιδιότητά σας ως διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Ως αυτού λοιπόν αυτής της ιδιότητας, εξ αυτής λοιπόν αυτής της ιδιότητας, θέλω να σας ρωτήσω να κάνετε ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Για το κλίμα που επικρατεί, βεβαίως και για τις αναβαθμίσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, η κατρακύλα του νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, δεν έχει τελειωμό. Φτάσαμε στο σημείο οι μισοί εργαζόμενοι του νοσοκομείου, 1000 περίπου είναι, να μην μιλούν με τους υπόλοιπους μισούς. φτάσανε στο σημείο οι

0: μηνύσεις να πάνε σύννεφο. Φτάσαμε στο σημείο να οι γιατροί να είναι στα κάγκελα, διότι δεν σέβεται κανείς, ας πούμε, την προσπάθεια που κάνουν και το ρόλο και την επιστημοσύνη τους. Φτάσαμε στο σημείο να επικρατεί ένα κλίμα απίστευτης τοξικότητας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Και ο ερχομός του κυρίου Γεωργιάδη και η εγκαινίαση του τμήματος επιγόντων περιστατικών ήταν μια διαδικασία συγκάλυψης, ας πούμε, όλων αυτών των γεγονότων με την έννοια της ωραιοποίησης της κατάστασης. Ο κύριος Γεωργιάδης ουσιαστικά μας είπε ότι το νοσοκομείο Καβάλας είναι ένα πολύ καλό νοσοκομείο. Λες και περιμέναμε τον κύριο Γεωργιάδη για να διαπιστώσουμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά είπε και κάτι ακόμα. Είπε ότι όποιοι δεν συμβαδίζουν στο πνεύμα της συνεργασίας προς εξυπηρέτηση του ασθενούς και του πολίτη θα αποχωρήσουν. Έχει πει ότι αν δεν τα βρείτε μεταξύ σας, δεν θέλω να είστε φίλοι, να τα βρείτε μεταξύ σας να συνεργάζετε, και αν κάποιος δεν συνεργαστεί θα φύγει.
0: Μα αυτό δεν είναι αυτονόητο, κύριε Ιωάννη. Δεν θα έπρεπε και πιο πριν και στη συνέχεια και επακολούθως και αύριο και μεθαύριο να είναι έτσι? Δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης κόμισε λαύκαυς εν Αθήνες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Φυσικά πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, στοιχειώδης συνεννόηση, καλή σχέση και καλό πνεύμα και καλό πλαίσιο και καλό περιβάλλον εργασίας εκεί πέρα. Αλλά δεν ήταν έτσι. Άρα κάποιος καλλιέργησε αυτές τις συνθήκες της τοξικότητας.
1: Ποιος? Η διοίκηση?
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς.
1: Η διοίκηση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Γερόπουλο που μου μιλήσαμε πριν από λίγο, είναι διατεθειμένη να αποσύρει τις δικαστικές διαμάχες και βεβαίως περιμένει και από την άλλη πλευρά να κάνει το ίδιο για να ερεμήσουμε εκεί πάνω στο νοσοκομείο.
0: Μπράβο και στις δύο πλευρές να το κάνουν αυτό το πράγμα. Μπράβο τους. Έτσι
1: ναι,
0: πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το ένα. Αλλά δεν πρέπει όλα στον κύριο Γερόπουλο να τα φορτώνουμε. Είναι και το ΔΣ του νοσοκομείου. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει μέλη που αποφασίζουν. Και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι στο πλαίσιο αυτών των αποφάσεων δεν ελήφθη καμία απόφαση για την αντιμετώπιση αυτών εδώ των προβλημάτων. Καμία όμως. Της τοξικότητας που είπα πριν.
1: Μάλιστα.
0: Και θα σας πω και κάτι άλλο, και αν θέλετε μπορούμε να κλείσουμε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, έτσι, σωστά. Θα κλείσουμε. Δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Παρακαλώ.
0: Είναι με όρους πολιτικού πολιτισμού και πολιτικής αξιοπρέπειας απαράδεκτο και ανήθικο να μην λέγεται ούτε μία κουβέντα για το γεγονός ότι ο ψηφιακός αγγειογράφος που ήρθαν εδώ να εγγενιάσουν και να τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και ο Στεφανιογράφος, ναι, ναι.
0: Ο Στεφανιογράφος να μην υποθεί ότι αυτό, το ότι έχει το νοσοκομείο Καβάλας ψηφιακό αγγειογράφο, οφείλεται και στην προσπάθεια που κατέβαλαν προηγούμενες διοικήσεις.
1: Ήταν έξι χρόνια στην αποθήκη, αυτό έλεγαν και λένε.
0: Οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι φρόντισαν να το εντάξουν στο προηγούμενο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Αμουθού, ο κύριος Μέτιος. Προς τιμήν του, το λέω δημοσίως πολλές φορές, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με πόρους του περιφερειακού ΕΣΠΑ την αγορά του ψηφιακού αγγειογράφου. Δεσμεύτηκαν οι πόροι, ήρθε ο ψηφιακός αγγειογράφος και τόσα χρόνια δεν δουλεύανε και ήρθε ο κύριος Άδωνης για να τον εγγενιάσει. Λοιπόν, με όρους πολιτικού πολιτισμού και αξιοπρέπειας θα έπρεπε να γίνει στοιχειώδης αναφορά σε αυτό. Αυτή δεν είναι, κύριε Ιωάννου, που λένε ότι η διοίκηση έχει συνέχεια?
1: Σωστά. Έχει πάντα
0: συνέχεια,
1: η διοίκηση έχει
0: συνέχεια.
1: Συνέχεια.
0: Λοιπόν,
1: και όχι μόνο
0: να πούμε
1: εδώ
0: τι υπήρχε στην αρχή, τι υπάρχει σήμερα και τι θα ακολουθήσει αύριο. Γιατί δεν έγινε καμία. Και όχι μόνο σε αυτό. 8,5 εκατομμύρια ευρώ εξοπλισμός, ιατρικός και τεχνολογικός εξοπλισμός στο νοσοκομείο, δεσμεύτηκαν από τη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αγοράστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και υπάρχουν σήμερα στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε? Και δεν έχει καμία αναφορά σε αυτό. Εγώ όταν ήμουν διοικητής στο νοσοκομείο Καβάλας αναγνώρισα ότι ο προηγούμενος διοικητής, ο κύριος Κοπατσάρης,
1: ναι,
0: προερχόμενος από τον πολιτικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, είχε κάνει σοβαρές προσπάθειες για να μαζέψει τα οικονομικά του νοσοκομείου. Το είπα δημόσια αυτό. Ας το κάνουν και αυτοί αυτό το πράγμα. Δεν το κάνανε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Θα τα ξαναλέμε τώρα πλέον, είστε, αφού είστε και ενεργό μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα ξαναλέμε για την πολιτική επικαιρότητα της περιοχής μας και της χώρας μας. Να είστε καλά, κύριε Καρασαβόγλου. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο Τάσος Καρασαβόγλου. Επαναλαμβάνω, ένας από τους 300 που υπέγραψαν την αρχική ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς. Μιλήσαμε και για την πολιτική σκηνή, μιλήσαμε και για το νοσοκομείο της Καβάλας, στο οποίο διετέλεσε επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ ως διοικητής. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι μία. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Α 88,6.
4: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Down sunset in every place.

0: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. Στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
5: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco.

0: Γαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλια

0: 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της, απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλιπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτή είναι η νόμη σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στο καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.

0: These beautiful things that...
1: Βασικά, πόσο κοστίζει. Τι θα λείψουν από το ταμείο του κράτους.
2: Μεσοσταθμικά πάει περίπου στα 150 εκατομμύρια ετησίως.
1: Ναι.
3: Θα πληρώσουν λοιπόν αυτοί που έχουν, είναι η απάντηση.
1: Ωραία.
3: Και εμείς δεν θα κλέβουμε. Άρα θα εξοικονομήσουμε, σας διαβεβαιώ, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από αυτό.
4: Εξελίσσεται ένας οικονομικός λαϊκισμός. Και αν θέλετε κιόλας, πρέπει να, δεν υπάρχει οικονομικός λαϊκισμός. Να υπάρξει ένα ανάγχωμα σε αυτό.
5: Θα δούμε και ποιοι κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του Τούρκου στα Εξάρχεια με βαρύ ποινικό παρελθόν το θύμα, τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία.
6: Ότι ακόμη μια φορά Τούρκοι στην Ελλάδα σκοτώνονται, δηλαδή αν υπάρχουν να συνεχίζουν και υπάρχουν συμμορίες ανθρώπων από τη γειτονική χώρα οι οποίες έρχονται εδώ να λύσουν τις διαφορές τους ή έρχονται εδώ να ανοίξουν τις δουλειές τους.
7: Δηλαδή πώς ταξίδεψε από την Τουρκία για να φτάσει εδώ πέρα. Και επιπλέον πώς δεν ελέγχθηκαν τα έγγραφά του, ο φάκελός του.
5: Είναι όντως εύλογα τα ερωτήματα. Ο Γιώργος Βραχνός ανοίγει την αυλία της εβδομάδας σε ό,τι αφορά το μαγκαζίνο. Ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη, τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα ο άνθρωπος στον οποίο καταλήγουμε και κρεμόμαστε από τα χείλη του. Γεια σου, Δημήτρη μου.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο.
5: Να σε καλά.
8: Και θα γίνω πολύ συμπαθή σήμερα.
5: Έλα.
8: Περνάμε.
5: Επειδή δεν έχει σχολεία, μάλλον είναι καλύτερη κατάσταση. Άκουγα το πρωί.
8: Με πρόλαβες. Αυτό είναι. Επειδή τα σχολεία στην ουσία έχουν τελειώσει, αλλάζει πια και η κυκλοφορία και είμαστε αισιόδοξοι από τούδε και στο εξής πως θα έχουμε μια εικόνα πολύ καλύτερη όπως έχουμε σήμερα. Φαντάσου, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και το πιο δύσκολο σημείο είναι η Ιερά Οδός, ανεβαίνοντας από την Αθήνα, δηλαδή από την Πειραιώς προς το Αιγάλεο και συγκεκριμένα από το ύψος της Αγίας Άνης, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσετε στη Λεωφόρο Θηβών. Δεν είναι και κάτι το τρομερό, αλλά είναι το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου. Η Κηφισού έχει μικρές καθυστερήσεις προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματά της, κυρίως στο καθοδικό, δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια πολύ μικρή καθυστέρηση στο Σκαραμαγκά, στους Αμπελοκήπους, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αυτά είναι όλα.
5: Λες να... από τώρα να μπαίνουμε σε μια καλή περίοδο, γιατί θυμάμαι άλλες χρονιές. Έπιανε Αύγουστος λιγάκι να δούμε άσπρη μέρα.
8: Ναι, μια βελτίωση όμως τη βλέπουμε με το που κλείνουν τα σχολεία. Τη βλέπουμε.
5: Μακάρι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τέλος στα γελάκια, γιατί θα αρχίσουμε με αυτή την ασύλληπτη τραγωδία που αποκαλύφθηκε όταν η πυροσβεστική δέχθηκε μία κλίση για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Οι πυροσβέστες λοιπόν εντόπισαν σε αυτό το κοντέινερ τις αμπαθρακωμένες ορούς 4 αδελφών. Είναι 4 αδέλφια ηλικίες από

0: 69 έως 85 ετών ζούσαν στο κοντέινερ για πάρα πολλά χρόνια μετά τις εκτεταμένες ζημιές που είχε προκαλέσει στο σπίτι τους ένα σεισμός στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είναι τρεις γυναίκες 69, 83 και 85 ετών και ο αδελφός τους είναι 76. Τέσσερα αδέλφια τα οποία από το 96 έμεναν σε αυτά τα 25 τετραγωνικά μέτρα του κοντέινερ, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, συνθήκες διαβίωσης όπως τουλάχιστον λένε κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι πυροσβέστες που πήγαν σε αυτό το κοντέινερ, το οποίο ανέδειξε αυτή την τραγική ιστορία την οποία βίωναν τα τέσσερα αδέλφια. Και εκτός από την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης γεννώνται τώρα, αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς ζούσαν εκεί τόσα πολλά χρόνια χωρίς ρεύμα, και αυτό μπορεί να είναι η αιτία της τραγωδίας, δηλαδή να είχαν ανοίξει κάποιο καντήλι ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Πώς ζούσαν εκεί τόσα χρόνια, τέσσερις ηλικιωμένοι άνθρωποι, χωρίς να υπάρχει μία φροντίδα ή κι αν υπήρχε, όπως φάνηκε, δεν ήταν αποτελεσματική για να ζούνε σε ένα καλύτερο περιβάλλον τουλάχιστον οι άνθρωποι. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παναγιώτη Αχλατλή που βρίσκεται εκεί στην περιοχή όπου συνέβη αυτή η τραγωδία που σας είπαμε. Προς το παρόν ο κύριος Ανδρέας Παπασπύρου είναι ο δήμαρχος Κόνιτσας, μίλησε στον Αντένα.
1: Είναι ένας άντρας και τρεις γυναίκες και στις υπηρεσίες του Δήμου πήγαιναν φαγητό και μάλιστα τελευταία τους πιέζαμε για να τους μεταφέρουμε πάνω σε κάποιο οίκημα. Δεν δεχόταν και έχουμε κάνει κάποια σχετική αλληλογραφία με την εισαγγελία. Είναι ο χώρος, ήταν δικός τους, ας πούμε, και δεν ήθελαν να δουν. Δίπλα τους είναι το σπίτι το οποίο είχε καταστραφεί από το σεισμό, το οποίο δεν έχει επισκευαστεί και ήταν συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο.
0: Λέει ο δήμαρχος πως είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να τους φροντίσουν, παρόλα αυτά δεν ήθελαν εκείνοι. Τουλάχιστον αυτό λέει ο δήμαρχος. Για τα ακριβή αίτια κάνει ανακρίσεις η πυροσβεστική, κάνει έρευνα εκεί η πυροσβεστική. Αντιμετώπιζαν, όπως λένε, κάτοικοι της περιοχής και σοβαρά προβλήματα υγείας εκτός από τις πολύ δύσκολες άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Αντιλαμβάνεστε, σε κοντέινερ 25 τετραγωνικών να προσπαθήσουν να ζήσουν, όχι να ζουν, να προσπαθήσουν να ζήσουν τέσσερα αδέλφια. Οπότε θα επανέλθουμε σε λίγο και με τον Παναγιώτη Αχλατλή, τον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ εκεί στην Κόνιτσα, που έχει και το ρεπορτάζ. Προς το παρόν, σε μια συνάντηση με πολύ ιδιαίτερη σημασία. Στην Ελλάδα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο Σαντάμ Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ είναι ο ένας από τους γιους του στρατάρχη Χαφτάρ και έχει συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και αργότερα θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση αυτή την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς η Ελλάδα δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση λόγω μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Και σήμερα είχαμε δουλεμπορικά τα οποία φτάνουν είτε στη Γάβδο είτε στις νότιες ακτές της Κρήτης και προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση με το καθεστώς Χαφτάρ, γιατί κυρίως από την Ανατολική Λιβύη, από εκεί που ελέγχει ο στρατάρχης Χαφτάρ, φεύγουν τα δουλεμπορικά, προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση προκειμένου να σταματήσουν οι ροές. Αυτό είναι το ένα θέμα, το μεταναστευτικό. Το δεύτερο βεβαίως είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων, γιατί η Ανατολική Λιβύη, ο Χαφτάρ και το κοινοβούλιο της Λιβύης είναι εκείνο που δεν έχει επικυρώσει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του ιού Χαφτάρ στην Ελλάδα, τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε λίγες ώρες, 2-3 ώρες θα συναντηθεί και θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρεται και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, σε αυτή την συνάντηση.
2: Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και η πολιτική που ακολουθεί είναι μια πολιτική που κινείται σε αυτόν τον άξο. Κάθε διμερής συνάντηση που γίνεται σε όλα τα επίπεδα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ανοιχτά θέματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί.
0: Ακούσαμε την αναφορά του κυρίου Μαρινάκη και αμέσως στη διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί όπως είπαμε έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς λόγους. Είναι το μεταναστευτικό, είναι το παράνομο τουρκολιβικό, είναι

0: πολλοί οι λόγοι, πολλά τα θέματα στην ατζέντα της ελληνικής διπλωματίας. Και τη βλαπανδική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνικου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Αργότερα θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα έχει πιάσει το νήμα ώστε να οικοδομήσει μια καλή ποιοτική σχέση με τη Λιβύη. Στο επίκεντρο, όπως είπε, γιατί βρίσκεται το μεταναστευτικό, όπου όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών υπάρχει μια καλή συνεργασία. Μάλιστα έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που συνομιλεί στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές, δηλαδή και την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να έχει μια ουσιαστική επαφή. Ωστόσο, προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η υιοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη. Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάρτιο ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τη Βεγγάζη και αναδείχθηκε από κοινού η αξία κατά τη συνάντησή του με τον Στρατάρχη Χαφτάρ να υπάρξει μια οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης. Ενώ προημερών και η κυρία Παπαδοπούλου βρέθηκε στην Τρίπολη για τον δεύτερο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλίνικου, διπλωματική μας συντάκτρια. Είχε βρεθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως μας είπε και η Μαρία, και η Υφυπουργός, κυρία Παπαδοπούλου, για την ενδυνάμωση των σχέσεων που επιχειρούνται με την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι το μεταναστευτικό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, που έχει μιλήσει για την πίεση που δέχεται η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές, ήταν στο Άξιον.
2: Το βασικό μας μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο της Λιβύης. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στην Αίγυπτο και 1 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στο Τσάντ, όπου πάλι χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κέντρα για να μένουν εκεί πέρα και να μην έρχονται. Άντρες επιλέγουν να πάνε Λιβύη προκειμένου να έρθουν στην Ευρώπη να εργαστούν με την ελπίδα ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος στο Σουδάν θα γυρίσουν πίσω με τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τώρα στηρίζουμε τη Λιβύη για να βρίσκουν εργασία στη Λιβύη, να μην έρχονται, και προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνονται τις ροές.
0: Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις ροές, λέει ο Φάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά εξακολουθούν να φτάνουν δούλεμπαρικά με ανθρώπους που σε απόγνωση βρίσκονται βεβαίως, αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Η Μέρη Σκανδάλη, γεια σου Μέρη.
3: Καλό μεσημέρι. Με το τελευταίο περιστατικό να είναι σήμερα τα ξημερώματα, καθώς στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικών μιλίων βόρεια της Γάβδου. Τώρα, σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρομένο ενέργειο μέσω της δύναμης Frontex, ενώ η τυχή συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Να σου πω ότι 29 λαδαποί συνελέγχθηκαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Δανίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Τώρα από εκεί ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει η διαδικασία που ξέρουμε κάθε φορά. Θα πάνε σε κάποια δομή και μετέπειτα θα πάνε στην ενδοχώρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, η Μέρη Σκανδάλη. Απλά θυμίζω και αυτό που είχε πει ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγες ημέρες, ότι στα παράλια της Λιβύης από την ανατολική πλευρά, γι' αυτό λέω ότι η παρουσία του Ιού Χαφτάρ έχει τεράστια σημασία αυτή τη χρονική περίοδο εδώ στην Αθήνα. Στα παράλια βρίσκονται σχεδόν 500.000 άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να περάσουν στην Ευρώπη, και η κύρια πύλη εισόδου για αυτούς είναι η Ελλάδα. 500.000. Στα της Μέσης Ανατολής τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δηλώνουν ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία που θα τερματίσει αν όχι τον πόλεμο, τουλάχιστον από τη μια τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Έχουν παρουσιαστεί ως τώρα αντικρουόμενες εκδοχές για το τι θα ακολουθήσει σε αυτό που έχει προαναγγελθεί, δηλαδή την υπογραφή αυτής της συμφωνίας στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας. Ζητούμενο μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είναι και η στάση του Ισραήλ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν θα αποσυρθούν από το Νότιο Λίβανο. Χτύπησαν πάλι οι Ισραηλινές δυνάμεις προάστια της Βηρητού. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη δεν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον έτσι πολύ ασφαλές για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει ένα παράθυρο αν όχι τερματισμού του πολέμου, τέλος πάντων μιας διαπραγμάτευσης ουσιώδους και μιας κατάπαυσης του πυρός.

0: Το λέω έτσι ως το δυνατόν πιο ήπια, γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, όχι η επόμενη μέρα, η επόμενη ώρα. Χρύσα Τσίγλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι ο πιο εύστοχος τίτλος που διάβασα από εχθές το βράδυ ήταν αυτός του BBC που έλεγε ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν για μια συνέχεια της κατάπτυσης του πυρός και για να υπογράψουν την Παρασκευή για μια συμφωνία, για ένα μνημόνιο κατανόησης, αλλά υπάρχει πολύ χρόνο για να τυναχθούν όλα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε από το Πακιστάν που ανακοινώθηκε πρώτα απ' όλα έτσι τον πανηγυρικό τόνο ότι οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία. Έχει επιτευχθεί μετά από εντατικές συνομιλίες αυτή η συμφωνία. Ένα μνημόνιο κατανόησης στην ουσία, ξαναλέω, το οποίο θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να συμφωνήσουν μετά από 60 μέρες μια τελική συμφωνία. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε. Και ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους και εξιοδότησε το άνοιγμα των σωνών του Ορμούζ και την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Περιμένουμε τώρα να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πόσα πλοία θα περάσουν από τα στενά και υπό ποιες συνθήκες. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν έδωσε το σύνθημα. Οι επίσημες υπογραφές για το μνημόνιο κατανόησης θα πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη. Εκεί θα βρεθεί, όπως όλα δείχνουν, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αφήνουμε και ανοιχτό παράθυρο, μήπως πάει και ο Τραμπ.
0: Το ίδιο ο Τραμπ.
1: Ναι, βέβαια, από την άλλη πλευρά λέγεται ότι θα είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτζή, και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σχετικά χαμηλόβαθμη αντιπροσωπεία.
0: Θα είναι, εκτός αν θέλει να κάνει κάποιο σόου ο Τραμπ. Ιδάλλως είναι πολύ ανισοβαρές. Τώρα,
1: ναι. Βέβαια, δεν ξέρουμε σε αυτή τη φάση, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ποιος εκπροσωπεί 100% το Ιράν. Είναι και αυτό. Από εκεί πέρα είναι ένας δρόμος που έχει πολλά αγκάθια ακόμη για μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία, γιατί και οι δύο πλευρές ξέρουμε ότι εξακολουθούν να λένε τα δικά τους όσον αφορά, ας πούμε, το πυρηνικό πρόγραμμα, τον εμπλουτισμό του ουρανίου, αν θερικά το εμπλουτισμένο ουράνιο θα το πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα φύγει από τη χώρα, αν δεν θα φύγει από τη χώρα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Χρύσα, γιατί δεν με έχω καταφέρει να παρακολουθήσω και στη λεπτομέρειά του. Εσύ βεβαίως ασφαλώς έχεις εμβαθύνει. Ένα είναι τα στενά του Ορμούς. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Το τρίτο είναι το βαλιστικό πρόγραμμα, κάτι που το είχε θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το Ισραήλ. Περιορισμό του βαλιστικού προγράμματος των πυράβλων δηλαδή που εκτοξεύει το Ιράν κατά του Ισραήλ και το ουράνιο που βρίσκεται εκεί. Ακούμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά αν αυτό είναι το αποτέλεσμα πολεμικών επιχειρήσεων οι οποίες ξεκίνησαν όταν ήταν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς,
1: πάνε να πει
0: δηλαδή ότι έγινε όλο αυτό για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά οι αιτίες οι πραγματικές, τουλάχιστον αυτές που ανακοινώθηκαν, πώς να το πω, ήταν τα πυρηνικά, η βαλιστική πύραυλη, το ουράνιο που έχει. Οπότε δεν παράγεται αποτέλεσμα σε αυτά.
1: Δεν έχουμε δει το κείμενο. Αυτό λένε όλα τα διεθνή μέσα.
0: Ο Τραμπ έχει κάνει δηλώσεις που αφήνει να εννοηθεί ότι σταματάω εγώ τα πυρηνικά τους και θα τους πάρω και το ουράνιο.
1: Από την πλευρά των ΗΠΑ θεωρείται ότι το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει τελειώσει. Οι Ιρανοί εξακολουθούν να λένε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν μετά τις 60, κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Άρα δεν είναι εδώ στην πρώτη υπογραφή. Δεν ήταν μέρος της πρώτης υπογραφής. Από πλευρά Πακιστάν γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο. Βέβαια, και το Πακιστάν και την προηγούμενη φορά είχε βάλει μέσα την παράμετρο του Λιβάνου και οι Ισραηλοί έλεγαν τα δικά τους. Όσον αφορά όμως βαλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα, δεν έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό παραπάνω πράγματα, να σας πω όχι σε αυτό, γιατί δεν μας έχουν δώσει παραπάνω πράγματα.
0: Να δούμε μήπως φανεί κάτι σε αυτή τη συμφωνία. Που θα, τι δούμε, φαντάζομαι θα δοθεί στη δημοσιότητα η συμφωνία που θα υπογράψουν την Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
1: Φαντάζομαι και εγώ πως θα δοθεί στη δημοσιότητα. Έχει νόημα αυτό που είπες προηγουμένως, τι λέει το Ισραήλ.
0: Τι λέει το Ισραήλ, και ερχόμαστε εδώ σε έναν από τους τρεις παράγοντες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Ο τρίτος πυλώνας σε αυτήν όλη την ιστορία είναι το Ισραήλ.
1: Οι Αμερικανοί και διαστόματος Τραμπ και διαστόματος Βάνς έχουν πει ότι το Ισραήλ θα κάνει αυτό που θα πούμε εμείς. Περιμένουμε να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ο Νετανιάχου δεν έχει τοποθετηθεί. Ο Ισραήλ Κάτζ, όπως ανέφερες προηγουμένως, λέει ότι εμείς θα παραμείνουμε εντός του Λιβάνου. Επίσης, οι ακροδεξιοί υπουργοί

0: του Ισραήλ ξεκαθαρίζουν πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε από το Λίβανο τις τελευταίες ώρες το στρατό του Λιβάνου προειδοποιεί τους κατοίκους να δείξουν λίγο έτσι προσοχή και να είναι επιφυλακτικοί στην άμεση επιστροφή στα σπίτια τους στο Νότο. Άρα και εκείνοι δεν γνωρίζουν ακριβώς πού βαδίζουν, γιατί ο Λίβανος δεν ήταν μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων. Είναι η χώρα η οποία έχει εμπλακεί σε μια σύραξη με Χεζμπολάχ, Ισραήλ, χωρίς να, στην ουσία να έχει οποιοδήποτε λόγο σε όλα αυτά. Και ένα ακόμη αγκάθι όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις μια ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών. Έτσι αναφέρεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς η χρήση του όρου ναυτιλιακές υπηρεσίες. Και φαίνεται ότι έτσι η Ουάσινγκτον αποδέχεται ότι θα καταβάλουν τέλη τα πλοία που θα υποπερνούν. Αναμένουμε να δούμε αν αυτό είναι αληθές, ναι, αν θα υπάρξει αντίδραση από τις ΗΠΑ.
1: Άρα μέχρι τώρα ξεκίνησε ο πόλεμος για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα μας λες ότι παραμένει, λένε οι Ιρανοί, θα το δούμε αργότερα, πρώτον. Και δεύτερον, ξεκίνησε ο πόλεμος με ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και κλείνει με τους Ιρανούς να λένε ότι θα εισπράττουμε και διόδια.
0: Τουλάχιστον αυτό φαίνεται τα τελευταία λεπτά.
1: Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια.
0: Οι Αμερικανοί λένε θα περνάνε όλοι ελεύθερα, ανοίγουν, λένε στα πλοία ξεκινήστε να περάσετε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Θα σταθώ λιγάκι στον παράγοντα που έβαλε η Χρύσα, τι λέει το Ισραήλ. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο που έκανε ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Μέγκα.
2: Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι από τους τρεις. Ο μόνος που δεν ήθελε τη συμφωνία, θεωρεί ότι η συμφωνία είναι κακή, είναι το Ισραήλ. Και οι Ισραηλινές εφημερίδες, σήμερα κοίταζα μεταφράσεις των πρωτοσέλιδων στον Ισραηλινό τύπο, είναι όλες κακή συμφωνία. Ο Νετανιάχου έχει πρόβλημα.
1: Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στη δημοσιογράφο Άννα Σαριγιάννη, γιατί στην Κάλυμνο είχαμε ένα δυστύχημα με θύμα 56χρονο, ήταν σε ένα γάμο και φαίνεται ότι εξεράγει μια δυναμίτιδα που είχε τέλος πάντων μαζί του. Να δούμε αν είναι έτσι. Θα μας βοηθήσει η Άννα Σαριγιάννη, πολλές φορές το έχει κάνει, γνωστή δημοσιογράφος. Γεια σου Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους σας, καλό μεσημέρι από τα Δεκάνησα.
1: Πώς ακριβώς έγινε
3: αυτό? Τραγική είδηση. Είδηση. Πρόκειται λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, για έναν 56χρονο, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο γάμο. Ήταν φιλικό πρόσωπο ή του πατέρα της νύφης, αυτό δεν το έχουμε διευκρινίσει ακόμα, ή του πατέρα του γαμπρού, μεγάλης ηλικίας. Υπάρχει λοιπόν το έθιμο στην Κάλυμνο με τις δυναμίτες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα τώρα και τα έχεις ζήσει. Είναι κάτι που δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς συμβαίνει.
3: Είναι λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για ένα έθιμο πασχαλινό, το οποίο στο βουνό της Καλύμνου, το Μεγάλο Σάββατο, με το πρώτο Ανάστα ο Χριστός, γίνεται αυτό που το έχετε πει όλοι. Είναι ένα έθιμο πολύ διαδεδομένο, πολύ επικίνδυνο. Είναι κάτι, για να σας το παραλληλήσω με την Κρήτη, είναι κάτι σαν τις μπαλωτιές. Ουσιαστικά δηλαδή, όταν θέλουν να φωνάξουν, να χαρούν και αυτά, δίνουν όλη την ένταση στις δυναμίτες. Λοιπόν, ο 56χρονος, ο οποίος είχε τον δυναμίτη στα χέρια του, λόγω του αέρα δεν κατάλαβε αν έχει ανάψει το φυτίλι ή όχι. Με αποτέλεσμα να μην προλάβει να πετάξει το δυναμίτη. Ο δυναμίτης έσκασε πάνω του, ακροτριάστηκε απευθείας, αλλοιώθηκε όλο το πρόσωπο και άνοιξε η κοιλιά του. Το ΕΚΑΒ ήρθε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο.
1: Αλλά ήταν τέτοια τα τραύματα,
3: αλλά κατέληξε στα τραύματά του λίγα λεπτά αργότερα.
1: Ναι. Τι να πει κανείς, από πού να το πιάσει, δηλαδή, εντάξει, τώρα να κάνουμε ηθικά διδάγματα τη στιγμή της απώλειας ενός ανθρώπου, αλλά εντάξει, δεν είναι πράγματα τα οποία, ναι.
3: Ξέρετε κάτι, το μεγάλο πρόβλημα στην Κάλυμνο είναι ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος και κανείς δεν αγγίζει τους ανθρώπους τους οποίους ασχολούνται με το συγκεκριμένο έθιμο. Που, ναι, πολλές φορές λέμε τα έθιμα πρέπει να τα τηρούμε και να τα διαδίδουμε και στις νέες γενιές, αλλά όταν ένα τέτοιο έθιμο στερεί από παιδιά, τους γονείς τους, από μάνες τα παιδιά τους και ούτω καθεξής, νομίζω ότι πρέπει ξανά να μπει στο επίκεντρο και στο τραπέζι το ότι πώς τελικά αυτά τα έθιμα πρέπει και ο νόμος

0: ισχύει για όλους.
1: Καλά, δεν το συζητάμε και εσύ αρκετές φορές θα έχεις θίξει και από τον έκφραση 97 στα 12. Αλλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι. Η Άννα Σαριγιάννη, για αυτό το τραγικό περιστατικό, θύμα 56χρονος, έσχασε στα χέρια το δυναμίτης. Ακούσατε τι μας είπε η Άννα. Φύσαγε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να διακρίνει. Το έπαιρνε ο αέρας, εάν είχε ανάψει το φυτίλι. Είχε ανάψει, αλλά λόγω του ανέμου δεν τον μπορούσε να το διακρίνει αυτός ο άνθρωπος και δυστυχώς ξεψύχησε στο νοσοκομείο. Κάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκρατς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
16: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
17: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Επιστρέφουμε για να δούμε τώρα, μας είπε η Χρύσα Τσίχλη, το...

0: κομμάτι της γεωπολιτικής, δηλαδή που βρίσκονται, που κατέληξαν οι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ Ιράν ενώψη της συμφωνίας πρόκειται να υπογραφούν. Να δούμε λοιπόν πώς υποδέχονται όλη αυτή την κατάσταση οι αγορές. Μάλλον ανταποκρίνονται θετικά, έχουν υποχωρήσει οι τιμές πετρελαίου. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση μπορεί να χρειαστούν ακόμη και μήνες. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος Πρατηρούχων Αττικής. Θα τον ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης που ήδη είναι μαζί μας. Μίλησε στο Action.
1: Βλέπουμε τις τιμές στα νησιά να έχουν πέσει κάτω από 2,20. Αντίστοιχα, στις μεγάλες αστικές πόλεις είναι κάτω από 2, σχεδόν στην πλειονότητα των πρατηρίων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Μην περιμένουμε να δούμε τις τιμές σε επίπεδα που ήταν στις αρχές του έτους. Δηλαδή το 1,70 για τη βενζίνη αμόλυβδη και το 1,45 για το πετρέλαιο. Και έχουμε λίγο διάστημα ακόμα για να το δούμε.
0: Έχουμε λίγο διάστημα για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Σπύρο. Καλή εβδομάδα.
0: Στο παρόν είναι... όμως τουλάχιστον φαίνεται να είναι, να ξεκινάει με καλές προϋποθέσεις.
2: Ναι, νομίζω ότι προεξοφλείται τέλος. Τέλος προβλήματος. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η προεξόφληση ξεκίνησε και πρακτικά στις αγορές από τα πρώτα λεπτά των συνεδριάσεων σήμερα το πρωί. Όπου είδαμε την αποκλιμάκωση του τιμών του πετρελαίου, όχι απότομη, γιατί πάντα είναι προσεκτική, πάντα έχει πίσω γυρίσματα αυτή η υπόθεση, αλλά είναι πλέον, έχουμε ξεχάσει πλέον τα 100 τα 110 που ήταν για αρκετές εβδομάδες πάνω από αυτά τα επίπεδα οι διεθνείς τιμές. Το Brent αυτήν την ώρα στα $82, στα 79 και κάτι το αμερικανικό αργό, και βέβαια αρχίζουμε και παίρνει ανάσα συνολικά η αγορά καυσίμων σε μέσα επίπεδα. Είχαμε να δούμε αρκετές εβδομάδες την τιμή της αμόλυβδης κάτω από τα 2 ευρώ. 1,995 καταγράφεται αυτή την ώρα στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Να σε ρωτήσω, βέβαια... Νίκο, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης, πόσο μας είπες ότι είναι τώρα το πετρέλαιο?
2: Στα 82 δολάρια το
0: βαρέλι. Θυμάσαι μήπως πριν από την πρώτη μέρα των επιχειρήσεων πόσο ήταν?
2: Πόσο ήταν αμέσως μετά?
0: Όχι αμέσως μετά, πριν ξεκινήσει η ιστορία.
2: Ήμασταν λίγο κάτω τα $70 το βαρέλι. Είμαστε στα μισά του δρόμου, λίγο περισσότερο από τα μισά του δρόμου ενδεχομένως. Στην ελληνική αγορά καυσίμων που θα δούμε την αποτύπωση σε αυτήν την εβδομάδα, είμαστε λιγότερο από τα μισά του δρόμου. Δηλαδή έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να πούμε ότι επιστρέφουμε, και δεν ξέρει και κανείς βέβαια αν θα επιστρέψουμε
0: στα
2: προηγούμενα επίπεδα. Υπάρχει βέβαια μια αίσθηση ότι από τη στιγμή που αποφεύθηκαν, γιατί πολλοί πίστευαν ότι τώρα θα κλείσουν τα στενά του ορμού, θα δούμε τα 150 και 160, που δεν τα είδαμε. Και θεωρούν πολλοί ότι τώρα που ανοίγουν θα φύγουν, για παράδειγμα, άμεσα είναι έτοιμα 500 φορτωμένα πλοία με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο, τα οποία αντίστοιχα πολύ γρήγορα εκατοντάδες πλοία περιμένουν να μπουν στο στενά του Ορμούς, να περάσουν το στενό του Ορμούς προκειμένου να γεμίσουν. Άρα θεωρούν όλοι ότι θα βρεθούν μια πλημμυρίδα γενικώς ποσοτήτων, σύν την αύξηση παραγωγής πολλών άλλων χωρών, οι οποίες επιστρατεύτηκαν προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Άρα θεωρούν ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά και πετρελαίου και πράγμα σου πω και υγροποιημένου φυσικού αερίου, δεδομένου ότι είδαμε στην πράξη να ενεργοποιείται, για παράδειγμα εδώ στην περίπτωση τη δική μας, την ελληνική, τα Ιλιβή, τεράστιες ποσότητες. Η Ελλάδα σχεδόν το κομμάτι που έχασε από το Κατάρ το αντικατέστησε με εισαγωγές από τη Λιβύη και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας. Πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας, που θέλει μικρότερα έξοδα δίλησης πετρελαίου. Και βέβαια ήρθε πολύ αμερικανικό, ξεκίνησε ένα άρχιτα αμερικανικό, το οποίο, να θυμίσουμε, το αμερικανικό φυσικό αέριο θα αρχίσει να έρχεται σε τεράστιες ποσότητες από το 2030 και μετά στην Ευρώπη, όταν ενεργοποιούνται όλα τα συμβόλαια που έχουν συναυθεί την περίοδο Τραμπ με πολλές χώρες της περιοχής μας.
0: Πρέπει να ξέρουμε κάτι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, σε ρωτάω, γενικού περιεχομένου, γενικού ενδιαφέροντος είναι η ερώτηση, γιατί θέλω μετά να σε πάω σε κάτι πιο ειδικό, να σε πάω στο σκληρό ροκ θα σε πάω μετά.
2: Κοίτα, είναι μια εβδομάδα κεντρικών τραπεζών. Η Ευρώπη αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα την άνοδο. Τώρα περιμένουμε αύριο την Ιαπωνία, που είναι πάντα πρόβλημα όταν ανεβάζει την επιτοκία της η Ιαπωνία. Και Τετάρτη είναι η πρώτη συνεδρίαση με νέο κεντρικό τραπεζίτη στις ΗΠΑ. Άρα εκεί είναι κυρίως διεθνές το ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί περιμένουμε να δούμε λίγο τους σχετισμούς δυνάμεων και πού θα

0: πάει το κόστος του χρήματος.
1: Ξέρεις, γιατί σου είπα, θα σε πάω στο σκληρό ροκ, γιατί σε λίγο και με τη βοήθεια της Δέσποινας Βλεπάκη θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και την αντιπαράθεση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές θα φουντώνει. Αλλά θέλω από σένα, θα ακούσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τεμπονέρα, τώρα πια στην Ελλάδα, τον κύριο Τσίπρα, και την κυρία Σδούκου. Είναι πολύ μικρά αποσπάσματα. Δεν θέλω να σε μπλέξω της πολιτικής, αυτά θα μας τα πει και η Δέσποινα. Απλά θέλω τη ματιά ενός ανθρώπου της οικονομικής ανάλυσης και του οικονομικού ρεπορτάζ, πώς ακούει αυτά τα πράγματα.
2: Για να μας κάνουν τόσο μεγάλη επίθεση για το προφανή που είναι να κοιτάξουμε τη νέα γενιά στην εξαγγελία που είπαμε για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στους φοιτητές, στους ανθρώπους που δουλεύουν για πολύ λίγα ευρώ. Πρέπει να δούμε πόσα είναι τα εκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων και πού πήγαν αυτά.
3: Αν αυξήσουμε για παράδειγμα τα μερίσματα, προοδευτικά θα σας πω εγώ, από το 5 στο 15, το ποσό το οποίο εξοικονομείται είναι 465 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
4: Είχαμε επενδύσεις στη χώρα που ήταν 30 δισεκατομμύρια. Και την τελευταία εξαετία έχουμε 41 δισεκατομμύρια.
1: 2-3 αποσπάσματα πήρα πιο πολύ για να μου πεις, θέλω το σχόλιο σου, πώς αρχίσουν να ακούγονται και στον κόσμο, ο ένας να λέει θα δώσω τόσα, η κυβέρνηση να λέει εγώ το έκανα επενδυτικό παράδεισο εδώ, ο τρίτος να λέει εγώ θα δώσω δωρεάν εισιτήρια και ρεύμα. Εάν οι αντοχές της οικονομίας με αυτά που ακούγονται και λέγονται στην προεκλογική περίοδο μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Εντάξει, εκλογές έχουμε, λογικό είναι.
1: Εκλογές έχουμε.
0: Ναι, δεν έχουμε εκλογές. Το αργότερο σε 10 μήνες από τώρα. Αλλά και πάλι νομίζω ότι έχουμε πολλά νέα κόμματα και μεγάλο διαγωνισμό από την δεύτερη θέση και κάτω. Άρα λογικό είναι να επιχειρήσουν να δελεάσουν και να δημιουργήσουν ακροατήριο. Τώρα το τι νομίζω ότι ο Έλληνας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολίτη οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας δεν δικαιούται να πει ότι δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να καταλάβει τι από όλα αυτά είναι σημαντικό.
1: Κάτσε, άμα του λέει κάποιος όμως ότι θα σου δώσω 13η σύνταξη ή θα σου εξασφαλίσω ένα ενεργειακό εισόδημα, πού να ξέρει ο άλλος αν έχει την αντοχή ο προϋπολογισμός να το κάνει. Μπορεί και να έχει, μπορεί και να μην έχει.
0: Σου θυμίζω απλώς την ίδια άγνοια, επειδή την άγνοια αυτή που λες μου είπαν έτσι τι να κάνω, τους πίστεψα, την έχουμε πληρώσει. Έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν σκέφτονται έτσι. Μπορούν και λογαριάζουν και καταλαβαίνουν. Και επαναλαμβάνω, δεν παίρνω θέση γιατί ενδεχομένως κάποια πράγματα να μπορούν να γίνουν.
1: Μα και εγώ.
0: Και νομίζω και η κυβέρνηση γλυκοκοιτάζει κάποια από αυτού του είδους τα μέτρα.
1: Έτσι.
0: Άρα ενδεχομένως να μιλάμε για πράγματα τα οποία γίνονται. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι πώς θα δημιουργηθεί μεγαλύτερος πλούτος στη χώρα, ο οποίος θα επιτρέψει να δημιουργηθούν περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές και θα βοηθήσει ώστε να διαχυθεί αυτό το πράγμα σε όλοι, όσο γίνεται περισσότερους από τους Έλληνες εργαζόμενους. Το να συζητάμε τι θα δώσουμε χωρίς να είναι σαφές. Για παράδειγμα, τι παραπάνω θα κάνουν. Για παράδειγμα, συζητάνε για το δημόσιο. Έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό η αξιολόγηση ώστε ξαφνικά να θεωρείται δεδομένο και δίκαιο ότι θα πρέπει να πάρουν μια οριζόντια αύξηση. Όλοι τιμή το ίδιο. Όλοι το ίδιο δουλεύουν στο δημόσιο. Γιατί, συγγνώμη, το καθεστώς το προηγούμενο ήταν πριν το 11. Είναι 15 χρόνια μετά. Τι συζητάμε, ότι πριν από 15 χρόνια και ακόμα παραμένει το ανεκπλήρωτο στόχος να επιστρέψουν τα δώρα. Έχουν ήδη αποκατασταθεί μισθοί σε ένα βαθμό μεγάλο. Για παράδειγμα, στους γιατρούς και σωστά έχει γίνει. Στους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας, στους στρατιωτικούς και σωστά έχει γίνει. Θα ήθελα και θα έπρεπε να το ζητούν οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να προχωρήσει περισσότερη αξιολόγηση και οι αξιότεροι των δημοσίων υπαλλήλων να παίρνουν παραπάνω μισθό και συνετακτικές αυξήσεις. Το να συζητάμε ότι οριζόντια όλοι θα πάρουν 13 και 18 ευρώ μισθό, συγγνώμη, αλλά είναι στεγνός λαϊκισμός. Εγώ προσωπικά χάρηκα, ας σκεφτεί ο καθένας τι θέλει για μένα, δεν με ενδιαφέρει, όταν ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Πέμπτη απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρώ ότι όταν δίνεις, χωρίς να είναι σαφές ακριβώς τι κερδίζεις, τι πλούτος δημιουργείται, θα έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Αν δοθεί ο 13ος και 18ος.
1: Πήρες φορά, πρέπει να σταματήσω. Νίκο, βλέπω ότι τα είχες όλα αυτά ως σκέψεις στο μυαλό σου για να βγαίνουν έτσι.

0: με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να σε βασανίζουν όλα αυτά που ακούς τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι, γιατί βλέπω για μια ακόμη φορά να παίρνει η προεκλογική περίοδος. Εντάξει, είμαστε στην αρχή, μπορεί να αλλάξει. Ναι. Πάντα ελπίζω στο καλύτερο, αλλά θα ήθελα να ακούσω καλές, σοβαρές προτάσεις πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία που θα δημιουργεί ένα προϊόν το οποίο θα στέκεται στη διεθνή αγορά.
0: Λαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης με την οικονομική του ματιά, με την πολιτική της ματιά, η Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Έχουμε Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν στα
2: Ήλιον. Στο Ήλιον σήμερα και θα συνεχίσουν τα κλιμάκια του Πασόκ σε όλη την εβδομάδα στην Αττική, προκειμένου να μιλήσουν για την ακρίβεια. Για αυτά δηλαδή που απασχολούν τους πολίτες. Και μέχρι του δώρατο στην ακρίβεια έκανε και τη δήλωση του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Ήλιον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Και στη συνέχεια περιέγραψε ένα μείγμα μέτρων που προτείνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Μια κυβέρνηση Πασόκ είπε θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον δικό φόρο κατανάλωση ενέργεια και καύσιμων και διάφορα μέτρα ακόμα. Βεβαίως, αυτό το μέτρο το οποίο έχει προτείνει την προηγούμενη Πέμπτη το Πασόκ στη Δραπετσόνα και το αναδείξαμε και εμείς εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ήδη από την Πέμπτη, για τα δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για μέσα μαζικής μεταφοράς σε νέους έως 24 ετών. Αυτό το μέτρο που προτείνει το Ποσόκ, το οποίο επιμένουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα είναι μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ και το έχουν κοστολογήσει και είναι θέμα προτεραιότητας, όπως λένε, για το Ποσόκ να δώσουν τα χρήματα αυτά εκεί, γιατί θέλουν να στηρίξουν τη νέα γενιά. Αυτό έχει προκαλέσει και αντιδράσει από την κυβέρνηση και την επόμενη μέρα τον κύριο Τσίπρα να λέει το κάτι παραπάνω.
0: Εκεί ήθελα να σε φέρω. Ο κύριος Πέτρος Παπάς ήταν στον Sky. Υπάρχει τέτοιο θέμα, το βλέπω να γράφεται σε παραπολιτικές στήλες, αλλά όντως συζητείται ότι ο Τσίπρας, το Πασόκ έχει ανθρώπους που, για να του δίνουν πληροφορίες και να προλαβαίνει τις εξαγγελίες. Περίμενε. Κύριος Πέτρος Παπάς.
3: Το ότι προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να αντιγράψει και με έναν τρόπο ο οποίος τελικά ούτε ρεαλιστικός είναι και είναι πολιτικά αντικό αυτό που κάνει το κόμμα της Ελλάς. Δεν έχει ένα πρόγραμμα.
0: Λέει, μας αντιγράφει. Εγώ οφείλω να βάζω και ερωτήματα τα οποία τα βλέπω να παίρνουν άλλη διάσταση στα κοινωνικά δίκτυα και βλέπω ότι φουντώνουν τα σχόλια και αντιπαραθέσεις που λένε να έχει με κάποιο τρόπο ξέρει ο Ανδρουλάκης το πρόγραμμα Τσίπρα και είναι ένα βήμα μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα αν ξέρω αν δουλάξει με κάποιο τρόπο το πρόγραμμα του Τσίπρα. Μπορώ να σου πω όμως γιατί προκύπτει αυτό το ερώτημα. Γιατί δυο στα δυο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει μια πρόταση και την επόμενη μέρα την κάνει και ο κ. Τσίπρας.
0: Το ένα είναι τα εισιτήρια.
2: Το ένα είναι τα εισιτήρια και το άλλο είναι η τετραήμηρη εργασία. Θυμάστε την πρώτη Πασόκ που έγινε χαμός με τους νέους και στα social media και τι ωραία, τι καλά λέγανε όλοι. Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά έλεγε δεν βγαίνει το μέτρο. Την επόμενη μέρα το ανακοίνωσε. Αν δεν κάνω λάθος την επόμενη μέρα. Πάντως το είχε πει πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά ακολούθησε και ο Αλέξης Τσίπρας να έχει στο πρόγραμμά του τετραήμερη εργασία, να δουλεύουμε λιγότερο. Το πρόγραμμα του Πασόκ είναι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μπορούν να το στηρίξουν αυτό, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι όπως λέει τα μανάβικα που έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν βγαίνει και ότι θα κλείσουν τα μανάβικα της γειτονιάς.
0: Αλλά δεν έχει κατασκόπους το Πασόκ στην Ελλάδα.
2: Νομίζω δεν θα μου το έλεγαν αυτό. Δεν θα μου το αποκάλυπταν. Θα ψάξω όμως, ξέρεις πολύ καλά. Τώρα μου έχεις βάλει την ιδέα.
0: Για να πούμε και για την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, για τον κύριο Τσίπρα, θα είναι.
2: Νίκαια σήμερα, θα μιλήσει με κόσμο, διαφορετική πλατφόρμα. Θα κάτσει να τους ακούσει εξ όσων ξέρουμε πρώτα και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί. Θα είναι ενδιαφέρουσα και βεβαίως είναι ενδιαφέρουσα και αυτός ο διαγωνισμός ανάμεσα στην κεντροαριστερά Πασόκ και Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε την Πέμπτη στη Δραπετσόνα. Θα πάει τώρα το Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάει τώρα
0: Νίκαια.
2: Ο κ. Τσίπρας στη Νίκαια σήμερα.
0: Πειραιά,
2: ναι, είναι περιοχή που τα κόμματα και αυτό που εκπροσωπούσε ο κ. Τσίπρας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ είχαν χαμηλά ποσοστά, έτσι να θυμίσουμε. Ναι. Είναι πολύ φερνινή Φιατική, αλλά είναι Πληγή και ο Πειραιάς. Οπότε νομίζω ότι κάνουν την αρχή από λαϊκές γειτονιές ακριβώς για να περάσουν και δύο το μήνυμά τους.
0: Πολύ σωστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Δέσποινα Βλεπάκη. Ακούμε τον κ. Ανδρουλάκη.
2: Θέλω να σου πω κάτι
0: από τελευταίο.
2: Λοιπόν, η Αλφα Αθήνας επίσης απασχολεί και σήμερα μαθαίνω ότι στη Χαριλάου Τρικούπη θα έχει μια σύσκεψη ιδιαίτερα για την Αλφα Αθήνας. Έχουν μοιράσει ρόλο όλους στην Αττική. 8 πρόσωπα έχουν αναλάβει ο καθένας στην περιοχή του. Σήμερα γίνεται σύσκεψη για την Αλφα Αθήνας όμως.
0: Θα είναι ένα πεδίο όμως που θα έχει τη βοήθεια ο κ. Ανδρουλάκης και του

0: Κύριο Δούκα.
1: Ξέρω ότι έχει προσκληθεί ο Δήμαρχος. Άμα θα πάει, θα το μάθω και θα σου το πω αύριο.
2: Περιμένουμε με παρασκήνιο, βασικά. Αυτό που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά να κάνεις, να μην τα λέω στον αέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και ο κύριος Μαρινάκης, που του απάντησε λίγο νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές, γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
4: Ως προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, υπάρχει πολίτης, πολιτικός, που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες. Αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30, εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα Ανδρουλάκη από το Ήλιον, Μαρινάκη από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Διαφημίσεις, επιστρέφω.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολύ
3: θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές, γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
4: Ως προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, υπάρχει πολίτης, πολιτικός, που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες. Αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30, εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα Ανδρουλάκη από το Ήλιον, Μαρινάκη από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Ανδρουλάκη από το Ήλιον, Μαρινάκη από την Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών. Διαφημίσεις, επιστρέφω.
1: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
13: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: και συνεχίζουμε κανονικά όπως λειτουργούσαμε και πριν. Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έχουμε την απολογία των κατηγορουμένων. Θα την ακούσατε την υπόθεση. Εμπλέκονται και ένας πρώην ποδοσφαιριστής και ένας αστυνομικός σε ένα κύκλωμα με ναρκωτικά. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Οι έξι κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί σε ανακριτή διαφθορά για να απολογηθούν, καθώς στη υφερόμενη εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται ένας αστυνομικός. Ουσιαστικά, από εκείνον, Σπύρο, άρχισε και η έρευνα των αστυνομικών αργών, όταν τον Οκτώβριο του 2025 έφτασε στα χέρια τους μια καταγγελία ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες κοκαίνης σε νυχτερινά μαγαζιά όπου εργαζόμασταν παρανόμως, και εκτός των άλλων, και παρήχε και προστασία ελέγχους χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή του ταυτότητα. Αρχηγός φέρεται να είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής, δεξί χέρι του η σύντροφός του, η οποία σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο όχι μόνο είχε γνώση των ναρκωτικών, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ουσιών με σκοπό την πώλησή τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Είναι σε εξέλιξη ένα κριτική διαδικασία. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες και των έξι κατηγορουμένων, έτσι ώστε ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν για
0: την περαιτέρω
1: την
0: ποινική τους μεταχείριση.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο. Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να τεθεί στον κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιούρλεκ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Διεθνή ανακούφιση προκαλεί ανακοίνωση συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά με ανάρτησή της να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία πλαίσιο, λέγοντας ότι πρέπει τώρα να εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα. Για καλή είδηση, κάνει λόγο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρών θα είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.T. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα εκπροσωπήσει στην τελετή την Ταχεράνη. Ειδικοί πάντως προειδοποιούν για υπερβολική αισιοδοξία, μιλώντας για ένα πρώτο βήμα σε μια διπλωματική διαδικασία και σημαντικά εμπόδια που πρέπει να υπερπληθούν. Θετικά αντιδρούν οι χρηματαγορές και η τιμή του μαύρου χρυσού. Ήδη οι τιμές καυσίμων στη Γερμανία υποχώρησαν τουλάχιστον 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώαχιμ Νάγκελ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου.
0: Επιστροφή στο Φάλιρο από τη Βόνη και Νίκο Σταματέλος στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από Μουντιάλ.
4: Εννοείται Μουντιάλ, γιατί περιμέναμε να δούμε πού θα σταματήσουν οι Γερμανοί που δεν έδειξαν έλεος κατά την προσφυλή τους συνήθεια. 7-1 το Κουρασάο. Και έγραψαν ιστορία οι Γερμανοί, γιατί πλέον μετρούν 239 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Και ξεπέρασαν. Πάμε το ραδιοφωνικό σου δίδυμο, το ραδιοφωνικό σου εταίρος μάλλον.
4: Μπράβο,
0: Μίνα Τσαμόπουλος, ναι. Με το Κουρασάο, δεν είναι?
4: Όχι, εγώ είμαι με το Κουρασάο.
0: Μοιάζεται
4: με τη Βραζιλία και την ξεπέρασε για ένα γκολ η Γερμανία. Με τα 7 που σημείωσε, έχει 239 σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου η Γερμανία και 238 η Βραζιλία. Είχαμε πολύ ωραίο παιχνίδι, το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Ολλανδία προηγήθηκε δύο φορές, η Ιαπωνία βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει. Και κατά την προσφυλή του συνέθεια, οι Ιάπωνες φιλάθλοι καθάρισαν το κομμάτι της εκθέδρας στο οποίο κάθονταν.
0: Τι πολιτισμικό σοκ παθαίνεις βλέποντας τους, δηλαδή.
4: Και μια βόλτα στην Ιαπωνία σου δίνει ξεκάθαρα την εικόνα που θα δεις. Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρα 1-0 και Σουηδία την Ισία 5-1. Σήμερα έχουμε στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, κάτι σαν το Γερμανία Κουρασάο δηλαδή. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Η παρουσία του Ιράν, καταλαβαίνεις ότι.
0: Και μόνο έχει ένα ενδιαφέρον.

Μία είδηση αφορά όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο, αλλά βγήκε πριν από λίγο από την αστυνομία, από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Έχουν συλλάβει στον Πειραιά έναν παρκαδόρο και έναν υπεύθυνο καταστήματος για τη γνωστή ιστορία. Στο κατάστημα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε βάλει κόνους, μοτοσυκλέτες κτλ. Για να κλείνει χώρο, του έδινε στα κλειδιά, πλήρωνες χωρίς βεβαίως απόδειξη, και εκείνο σε δημόσιο χώρο το είχε μετατρέψει σε πάρκινγκ και συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, 47 και 62 χρονών αυτοί οι δύο, παρκαδόρος και υπεύθυνος του καταστήματος. Δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα για τον καταστηματάρχη. Αυτό φορά

0: Ακριβώς.
1: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έχει μια ιδιαιτερότητα. Σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ, είχαμε την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, νέο προπονητή του Άρη. Χθες μαζεύτηκαν περισσότερο από 5.000 φίλοι των Κυπριανών για να βρεθούν να υποθέσουν τον νέο προπονητή. Και στη Φόρμουλα 1, ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής στη βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη.
2: Χάρη και η Καρντάσιαν. Να λέμε λιγάκι και τα ντεσού για Χάμιλτον.
0: Δεν το σκέφτηκα, γιατί εγώ πήγα καθαρά αγωνιστικά. Είναι και ο αγαπημένος μου πιλότος.
2: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μαγκαζίνου της εβδομάδας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρη και προϋποθέσεις.
13: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.
3: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάκι πάνω.
1: Ματούλα Ζαμάνι.
4: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
5: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
6: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
8: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
9: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
8: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
12: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με αξιοπιστία, BMW υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW, θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
6: Οικογενειακών Βικρέ, μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: bella capelli trenza.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή

0: Ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέμα.

0: είσαι τραγγίλα, ακύλα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, ένα παιδί μετράει τα στέμι, σε σκέφτα μετράει τα διασκευή, σε αλέξα μετράει τα διασκευή, παιδί Αλέξα που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τα άστρα.
3: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Πάνε στην Τζουμέκα με.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
6: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
5: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
7: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
8: Δαγκώνει?
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Καλή δαγκώνει?
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Και τι κάνει?
9: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
9: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
9: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό?
10: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
9: Black Dog.
2: Και τώρα, τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
11: Μόνο επιτυχίες.
2: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.
12: Τώρα.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
7: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφή.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο. Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι, Ματούλα Ζαμάνι. Πριν

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
4: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Press Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600

0: κάποιες χιλιάδες. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW, στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
3: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
9: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
10: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
11: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
12: Όλα σε ένα σημείο.
11: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
13: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφυπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφυπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

ξύπνα, το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες. Αλφα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.